σένα. Τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο ράδιο Αρκαδία 93,8 που σας προσέχει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Εδώ στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Δυο σακατεμένοι μεσόκοποι. Από πολλές απόψεις, όχι εντάξει. Μας λούζω πρωί-πρωί, Γιώργο, να γελάσουμε. Δεν είναι τίποτα. Αλλού η μέση, αλλού το δόντι, αλλού το κεφάλι, αλλού. Δεν βαριέστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να σας κρατήσουμε παρεούλα μέχρι τις 10. Σήμερα τη μέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026. Αυτή η εβδομάδα περνάει δύσκολα, η αλήθεια είναι, δύσκολα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για να μην μου πείτε ότι δεν σας τα είπα. Και το τηλέφωνο βουίζει, δηλαδή η εφαρμογή αυτή, μπιπ, καταιγίδες. Το meteo.gr δείχνει βροχόπτωση από τις 3 μέχρι τις 9 το βράδυ, εντάξει. Το βροχόπτωση και έντονα φαινόμενα στον ομό γενικά, προειδοποίηση δηλαδή για καταιγίδα, για βροχόπτωση με καταιγίδα, μέχρι τις 9 το βράδυ, ναι. Τώρα λέει για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, το πατάμε ζωντανά μαζί σας, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Όντως, καταιγίδουλα. Τώρα, πιθανή βροχή καταιγίδα και στις 3 το μεσημέρι. Και χθες φάγαμε έτσι μια αναπάντεχη μπούφλα, συγγνώμη, μια αναπάντεχη μπόρα, τη φάγαμε και χθες. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν και τόσο τρομερό. Βέβαια το κακό είναι ότι εμείς τα έρμα θα είμαστε στο δρόμο όλη μέρα. Δεν βαριές. Τι να κάνουμε. Έχουμε επισκέψεις, θα σας πω μετά. Σήμερα λοιπόν επίσης να πούμε ποιος γιορτάζει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν αφού... Τι έχει πεταχτεί μπροστά μου τώρα. Χαιρετίσματα της Μαγκούλης. Έχει παραγίνει αυτό το κακό. Λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο... τι έκανα πάλι. Εντάξει. Ευχαριστώ Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει καταρχάς ο έρωτας. Ο Έρος, βεβαίως. Ο Λίβιος, ο Λίβας, η Λιβύη. Υπάρχει και αυτό. Και η Φεβρονία. Μία Φεβρονία, ξέρω, Πατριανάκου. Τώρα αυτή ήταν βουλευτής, ήταν πολιτευτής, ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Για να σε λένε και Φεβρονία, ναι, βεβαίως. Με τι θα είσαι, δεν είναι και ένα όνομα το οποίο είναι κλασικό όνομα, ρωμαϊκό, αυτοκρατορικό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Οσία Εφροσύνη επίσης. Τιμάται και η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης, δούκισσα των Ρώσων, εξού και το Φεβρονία. Φεβρονία είναι Εφροσύνη. Μάλιστα. Τα μάθαμε και αυτά. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά τι έγινε σαν σήμερα στον κόσμο. Είναι η μέρα των ναυτικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Ξέρετε, η λεύκη είναι μια ασθένεια, μια κατάσταση, η οποία έχει να κάνει με το δέρμα. Εμφανίζονται λευκά μοτίβα, πιο λευκά από το χρώμα που έχει ένας άνθρωπος. Κανένας λόγος να ντρεπόμαστε γι' αυτό φυσικά, κανένας λόγος να κρυβόμαστε, γιατί ό,τι υπάρχει στο δέρμα μας, δικό μας είναι, τι να κάνεις τώρα. Όπως είναι το σώμα μας είναι. Αποδεχτείτε τον εαυτό σας και ενημερωθείτε κιόλας. Αμέ. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Και τα μνημόνευσα τα στρουμφάκια χθες. Βέβαια, εμένα ανέκαθεν αυτό το. Τα λάτρευα, δεν το συζητώ. Και μάλιστα υπήρχε και μια Στρούμφο εφημερίδα η οποία έβγαινε το 86, το 84, το 85, το 86, εκεί περίπου. Την οποία και αγοράζαμε μανιωδώς με το Πουφί, καλημέρα Πουφάκι, την αδερφή μου δηλαδή. Και είχε πάρα πολύ πλάκα. Και έχουμε και ένα-δύο τεύχη, έχουν επιζήσει από εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, και είχαμε την κουβέντα των Στρούμφ χθες, όταν σε παρέα συζητάγαμε για όλα αυτά που ακούγονται για την πλατεία Άρεως και το θησαυρό του Χουρσίτ Πασά. Έχουν ακουστεί τα πάντα, παιδιά, δεν το ήξερα. Ότι υπάρχει μετροπόντικας από κάτω και σκάβει. Ότι είναι κούφια η πλατεία Άρεως, γιατί από κάτω υπάρχει ο θησαυρός του Χουρσίτ Πασά. Ότι. Τι άλλο γίνεται. Α, ότι ναι, ακόμα και ο Αδριάντας του Κολοκοτρώνη δεν είναι ο πραγματικός Αδριάντας, είναι άλλος Αδριάντας. Όχι, εκείνον δεν ξέρω ότι τον κάναμε. Τον κάναμε λίρες και τάλιρα και ότι ψάχνουν κάτω από την πλατεία Άρεως και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γιατί θυμηθήκαμε τα στρουμφάκια, ξέρω εγώ, γιατί θα μπορούσαν να σκάβουν τα στρουμφάκια κάτω από την πλατεία Άρεως, θα μπορούσαν. Λοιπόν, το 1678 σαν σήμερα, η μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Βενετή βεβαίως, έτσι, έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 είχαμε την αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνώρισε διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού.
Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετώπισε την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία και ιτήθηκε με 49-12. Το 1936 49 οι Τούρκοι, 12 εμείς. Το 1950 άρχισε ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα, τέλος πάντων. Και σαν σήμερα το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, ο Ισπανός αρχιτέκτονας. Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ολοκληρώθηκε φέτος και πανηγυρικά κιόλας. Και έκαναν και αυτό το πολύ άξεστο για μένα, σχημάτισαν τη μορφή του με ντρόνους στον ουρανό. Δεν μ' άρεσε καθόλου, θεωρώ τρομερά κίτσα αυτό το πράγμα. Το 1903 γεννήθηκε ο George Orwell σαν σήμερα, ο Άγγλος συγγραφέας, Eric Arthur Blair το όνομά του, η Φάρμα των Ζώων, 1984. Να τα διαβάσετε αυτά τα βιβλία, θα βρείτε κάτι πολύ αναγνωρίσιμο με την εποχή τη δική μας. Και επίσης να θυμίσουμε, όπως λέει και αυτό το ωραίο μιμίδιο που αγαπώ πολύ στα κοινωνικά δίκτυα, το 1984 μας δείχνει τι πρέπει να αποφεύγουμε, δεν είναι εγχειρίδιο για να το εφαρμόσουμε. Το 1943, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο William Moggridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λάπτοπ. Λάπτοπ, ναι. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κατσίμπαλης, το 1978, λόγιος, μέλος της γενιάς του 30, ο Καταχένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσιού, παρακαλώ πολύ. Το 1997 ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, πασίγνωστος, εντάξει, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σαν σήμερα το 2009. Αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Πάμε και στις διαφημίσεις μας. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Άντε να δούμε τι μας περιμένει και σήμερα. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα 5η 25 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το τι περιμένουμε σήμερα. Εγώ προσωπικά από τη ζωή μου βέβαια δεν περιμένω και πολλά πράγματα, αλλά περιμένουμε υπουργούς, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Σήμερα περιμένουμε τον Κώστα Χατζηδάκη.

αδυνατή πολιτικά, ότι δεν έχει κάτι να χωρίσει με τον Κώστα Βλάση, γιατί όπως είπε ο ίδιος είναι Βορειοκοινουριάτης και ο κύριος Βλάσης είναι Γορτίνιος. Αστερίσκος. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Δηλαδή χωράφια να χωρίσουν, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι υπουργός της κυβέρνησης και είναι δεύτερη φορά, τέλος πάντων, γιατί δεν έχει ασχοληθεί με κανένα έργο, ούτε καν με το μεγάλο έργο του Αναβάλου στην Βόρεια Κοινούρια, στην Αργολίδα βασικά, αλλά πιάνει και τη Βόρεια Κοινούρια. Πρόκειται για... Ο Αναβάλος είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, εδώ και 30 χρόνων μη σας πω, για το πώς θα παίρνει νερό, εν πάση περιπτώσει, και η Αργολίδα και η Βόρεια Κοινούρια, που δεν έχει νερό, για τις αγροτικές της εκτάσεις. Έχει μείνει στις καλένδες, όντως, ο κύριος Βλάσης. Εντάξει, δεν είχε πει κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια για το, ούτε για το δρόμο στα Λαγκάδια, ούτε για το, για το έργο του Αναβάλου. Και όπως είπε, τα σχολεία, λέει, και όλα τα μικρά έργα μπαίνουν σε προγράμματα, προφανώς. Γιατί ο κύριος Βλάσης ανακοίνωσε περί χαρίς ένα νέο σχολείο, το οποίο θα ιδρυθεί εδώ στην Αρκαδία. Βεβαίως μπήκε στο Αντώνης Τρίτσης ένα σχολείο εδώ, μπήκε στο Αντώνης Τρίτσης ένα σχολείο στη Βόρεια Κοινούρια. Αυτά δεν είναι όμως επιτυχίες κυβερνητικές, να το πω έτσι. Είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν και πολλά χρόνια κιόλας, στα οποία εντάσσονται σχολεία. Εντάξει, οκ. Okay. Ας πούμε, θα ήταν φανταστικό αν εκτός από το Μαριέτα Γιαννάκου υπήρχε ένα πρόγραμμα κανονικό με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας για να διορθωθούν τα κακώς κειμένα, για να φτιάξουμε καινούργια σχολεία γενικά. Γιατί τα σχολεία μας στην Αττική, ας πούμε, μπορεί να είναι και 60 και 70 ετών, και εδώ στην Τρίπολη είναι 40 και 50 ετών. Κάποια στιγμή πρέπει να αποσυρθούν. Εκείνη τα δύσκολα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Κατζός είπε κάτι που έτσουξε τους Αρκάδες, γιατί οι Μεσσίνοι, όπως είπε, έχουν πολιτικούς. Γιατί η Μεσσίνη, το δρόμο Καλαμάτα Πύλος με 400 εκατομμύρια ευρώ, το πήραν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και εκεί υπήρχε μόνο πολιτική δύναμη, λέει, περισσότερο από εμάς. Εμείς παλεύουμε για ένα έργο των 200 εκατομμύριων ευρώ και δεν το καταφέρνουμε, είπε ο κύριος Κατζός, εννοώντας το δρόμο στα Λαγκάδια. Δεν είναι πρόβλημα του νομού αυτό. Δεν θέλω, λέει, να μείνει από αυτή την κουβέντα ότι ο Σκαντζός θα έχει με το Βλάση. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω με κανέναν, αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω μέχρι να πεθάνω. Και στο περιθώριο της συνέντευξης, πρέπει να σας πω, γελάσαμε, γιατί κάποιος είπε ότι είπε ο κύριος Σκαντζός ότι είναι 70 ετών και δεν θέλει να παραιτηθεί. Κάποιος ανέφερε τον κύριο Τραμπ και είπε: να, ορίστε, βεβαίως, ο κύριος Τραμπ είναι μεγαλύτερός μου. Ο κύριος Τραμπ είναι και πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι ο κύριος Σκαντζός. Αυτά τα πράγματα, έτσι, να τα λέμε. Ο κύριος Βλάσης απάντησε. Δεν απάντησε προχθές, απάντησε σήμερα. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, απαντάμε με έργα και πράξεις, 6 εκατομμύρια ευρώ για τους δρόμους της Γορτινίας. Αποκλειστικά, λοιπόν, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Γορτινίας, ανακοίνωσε ο Κώστας Κατσαφάδος κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο κύριος Βλάσης απάντησε ότι απέναντι σε όλους όσοι επιμένουν να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, αστερίσκος, δεν είναι βιαστικά συμπεράσματα, είναι ένα χρόνο η κατάσταση έτσι στη Γορτινία, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, προκειμένου η Γορτινία μας να έχει την εικόνα και τη θέση που της αρμόζει. 6 πλέον εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάσταση του οδικού δικτύου, καθώς άμεσα εγκρίθηκε χρηματοδότηση από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Πάλι είναι η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να δίνει χρήματα. Πραγματικά δεν είναι υποχρεωμένη. Η χρηματοδότηση αυτή, λέει, θα προσθεθεί στη χρηματοδότηση των 10 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχει εξασφαλιστεί για την περιφέρεια Πελοποννήσου και θα εγκριθεί εντός του επόμενου 15 μέρου και θα δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Πλαχός προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο έκανε λόγο για μελέτες, έκανε λόγο για φαινόμενα τα οποία είναι σε εξέλιξη στα Λαγκάδια, οι κατολιστήσεις αυτές, γεωλογικά φαινόμενα δηλαδή. Είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και, εν πάση περιπτώσει, ότι ναι, ας ελπίσουμε δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν όταν έρθει ώρα, όπως πρέπει, αλλά πρέπει πρώτα να έρθει η ώρα. Πρέπει πρώτα να έρθει η ώρα. Και φυσικά ο κύριος Ευστάθιος Κούλης, ο κύριος Πτωχούς και ο κύριος Κατσαφάδος βρέθηκαν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για να πούνε τα λοιπά. Αυτά πάνω κάτω. Έγινε και ένα έτσι, πώς να το πω, τα κυβερνητικά στελέχη, ναι, συναντήθηκαν εκείνη στην περιφέρεια. Ο κύριος Κατσαφάδος δηλαδή, ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός Πολιτικής, Προστασίας. Ναι, ωραία, καλή φάση. Επίσης, σήμερα ανοίγει το κολυμβητήριο.
Ποιος το να το πίστευε. Ήρθε αυτό.

η ώρα. Γελάω γιατί πριν από 1,5 μήνα που μιλούσαμε με τον κύριο Τζιούμι, μου λέει: Βρέβα, μου λέει, και πού να ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Αλλά αυτό το λέω εγώ. Δεν ξέρω όμως. Έχουμε πει πολλά. Μην το πούμε και παρέξω. Λοιπόν, και όντως τελικά ανοίγει το κολυμπητήριο σήμερα. Μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε και τις εγγραφές σας. Έχει βγάλει 2 ανακοινώσεις ο Δήμος Τρίπολης για το πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί. Όλοι οι πολίτες, έτσι. Χρειάζονται κάποιες διατυπώσεις, χρειάζονται χαρτιά από γιατρό, χρειάζεται φωτογραφία ταυτότητας, χρειάζονται διάφορα τέτοια πράγματα για να βγάλετε ένα δελτίο, να το χρησιμοποιείτε. Μια χαρά, μια χαρά. Αλλά πέσανε πάρα πολλά, ρε παιδιά. Πολλά έργα μαζεμένα. Πολλά έργα μαζεμένα. Δηλαδή, όλα μέσα σε 2 μέρες ανακοινώνονται έτσι ξαφνικά. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Και φυσικά έχουμε και το, να μην το ξεχνάμε, γιατί ο κύριος Τζιούμις προσκάλεσε χθες όλους τους συντοπίτες στο παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός, που δεν είναι άλλο από το Eco Rally Ακρόπολης. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν το περίμενα. Το Eco Rally Ακρόπολης γίνεται 40 χρόνια εδώ στη χώρα. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή πραγματικά, έχει λάβει τρομερές διαστάσεις. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός μπήκε σε αυτοκίνητο και οδήγησε χθες σε δοκιμαστική διαδρομή. Ο κύριος Λαμπρόπουλος βιντεάκια στο TikTok για το Ράλι Ακρόπολης. Βέβαια δεν καταλαβαίνω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να πω, είναι σαν να ποντάρουν πάρα πολλά σε αυτό το γεγονός. Είναι ένας αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο. Θα μου πεις, περνάει από την Πελοπόννησο και από την Αρκαδία. Έχει 2 ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Δεν είναι το έργο της χρονιάς, ούτε είναι κάτι το οποίο θα δώσει λύση σε προβλήματα. Ένας αγώνας πολύ σεβαστός και υπέργος και πολύ ενδιαφέρον, δεν διαφωνώ καθόλου, και συναρπαστικός και απ' όλα. Ένας αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι όμως.

Φίλες και φίλοι, επειδή χθες παρουσιάστηκε και το Visit Πελοποννής και πρέπει να πούμε ότι η Πελοπόννησος πλέον μπορεί να διεκδικήσει θρησκευτικό τουρισμό κάθε θρησκείας. Γιατί στο Καλλιάνι τον Ιούλιο θα είναι έτοιμος, σύμφωνα με ανάρτηση που διαβάσαμε, στις σχετικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από την Ελληνική Φιλοσοφική Θρησκεία Θεοφιλώτης, συγκεκριμένα η ανάρτηση, θα είναι έτοιμος ο ναός που είναι αφιερωμένος στο Δία και στον Πάνα. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο πρώτος ναός, αρχαιοελληνικός ναός, ο οποίος χτίζεται τώρα, στις μέρες μας, και θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργικούς σκοπούς. Δηλαδή εκεί θα γίνονται οι τελετουργίες οι οποίες προβλέπονται από τη συγκεκριμένη θρησκεία. Την αρχαία ελληνική θρησκεία. Την ελληνική θρησκεία, εν πάση περιπτώσει. Και ναι, θα είναι έτοιμος, είναι ζωγραφισμένος, κοντεύει να τελειώσει. Οπότε ναι, ας το σκεφτεί η Περιφέρεια Πελοπόννησου να εντάξει και αυτό. Έτσι, και αυτό. Γιατί, θρησκευτικός τουρισμός δεν είναι. Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Είναι περίπου 100.000 άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Δωδεκάθεο και πλέον έχουν σημείο αναφοράς στην Πελοπόννησο, εκεί που γεννήθηκε βεβαίως ο Πάνας. Μη με κοιτάτε καθόλου. Έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, ή είμαστε μια χώρα η οποία είναι ανεξίθρησκη και σεβόμαστε, έτσι, και σεβόμαστε, ή είμαστε μια χώρα η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται και γινόμαστε μαλλιοκούβαρα για πράγματα τα οποία μήτε τα ξέρουμε, μήτε είμαστε βέβαιοι για αυτά, απλώς τα πιστεύουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να ακούσετε έτσι λίγο μουσικούλα και να πάμε στις 9. Πρέπει να σας πω ότι κοντά μας θα έχουμε στις 9 και κάτι τον κύριο Μεσογείτη. Γιατί σήμερα θα συμβεί στην Τρίπολη για πέμπτη φορά ένα ωραίο πολιτιστικό γεγονός, το οποίο το χαιρόμαστε κάθε φορά. Σινεμά ο σταθμός, στον σταθμό του τρένου, εκεί, με την ταινία Κυνήγη του Χρήστου Πιθαρά. Και θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μεσογείτη από την παραγωγή, για να μας μιλήσει λίγο, να απευθύνει το κάλεσμά του και εν πάση περιπτώσει να το ευχαριστηθούμε, βρε αδερφέ. Μας αρέσουν αυτά, μας αρέσει το σινεμά, το αγαπάμε το σινεμά, αμέ. Και μάλιστα μπορείτε να μπείτε στον Αρκαδία 938 και να διαβάσετε και τη συνέντευξη που έδωσε ο σκηνοθέτης, ο κύριος Χρήστος Πιθαράς, στο Γιώργο Ηλιόπουλο, στην εκπομπή ASC Απ' Έξω. Και φυσικά, από ό,τι διαβάζω εδώ, γιατί δεν είχα προλάβει να το δω, αχ Γιώργο, το ρώτησε τον άνθρωπο για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Ξεπέρασε το επιτέλους, Γιώργο, πέρασε η ταινία. Άστο Σμαραγδί στη μοίρα του, θα έλεγα και κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Αρκαδία 938, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παρακτηρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεντής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κμεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κοστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Μαζί μας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Τώρα μιλάω και εγώ σαν τον Κέσσαρα. Για τον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο δηλαδή. Έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα ανοίξει τίποτα, δεν είχα δει τίποτα. Εδώ μόνο τα τοπικά, δηλαδή εδώ τα δικά μας, τα λαγκάδια, τα έτσι τα αλλιώς. Τώρα που άνοιξα και τα μέσα ενημέρωσης τα υπόλοιπα. Καταρχάς είχαμε διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, ναι, ο προσεισμός ήταν 7,2 και περίπου 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε και ο μεγάλος σεισμός των 7,5 ρίχτερ, ενώ η Βενεζουέλα δονείται συνεχώς από μετασεισμούς. Αυτό συνέβη χθες, τοπική ώρα 6 και 4 πρώτα λεπτά, 1 και 4 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, μετά τα μεσάνυχτα τέλος πάντων. Το βάθος μόλις 21,9 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η πρώτη δόνηση και η δεύτερη, δυστυχώς, στα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Και καταγράφηκαν και 20 ισχυροί μετασεισμοί. Έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια. Ενδεχομένως οι νεκροί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να υπερβούν και τις 100.000. Δυστυχώς. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής από ό,τι διαβάζω στο BBC, 32 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί και 700 τραυματίες στο Καράκας. Ελπίζουμε να μην είναι τα πράγματα χειρότερα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω αφενός ότι, ξέρετε, νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού στο νοσοκομείο. Αφενός διαβάζω ότι 90χρονος μπούκαρε λέει στο δωμάτιό της κρατώντας μαχαίρι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα πια για τον κόσμο. Αφετέρου, άγρια συμπλοκή έγινε στην Καλυθέα και 17χρονος σκοτώθηκε από μαχαιριά. 10 άτομα συνεπλάκησαν. Οπαδικές διαφορές βλέπει η ελληνική αστυνομία πίσω από αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να σκοτώνονται άνθρωποι για τις ομάδες, για τον κάθε, άντε να μην πω πρωί-πρωί και με πάτε μέσα. Έχουμε διάφορα. Έχουμε θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου. Τι πραγματικά δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Στο Πέραμα λέει ένας επιβάτης έβγαλε όπλο και απείλησε οδηγό λεωφορείου επειδή προσπέρασε τη στάση του. Τι γίνεται με την οπλοφορία στη χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να σας πω να διαβάσετε τα μέσα ενημέρωσης, μπείτε και διαβάστε τα. Τι να σας πω. Να σας πω καλύτερα να μην ανοίξετε τίποτα σήμερα. Μην ανοίγετε τίποτα σήμερα. Καλύτερα.

Φίλες και φίλοι, για λίγο θα αφήσουμε πίσω μας την επικαιρότητα και όλα αυτά τα κακά και τα ανάποδα. Όπως λέει και το τραγούδι που ακούμε, εντάξει, η ζωή είναι μια γλυκόπικρη συμφωνία. Ελπίζω να είναι περισσότερο γλυκιά παρά πικρή. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μεσογείτη για να μιλήσουμε για τη δράση Σινεμά ο Σταθμός, που διοργανώνεται για 5η χρονιά εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στην Τρίπολη. Δώστε μου 2 λεπτά και σε λίγο μαζί σας.

0: Φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μεσογείτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη δράση η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια στην Τρίπολη, Σινεμά ο Σταθμός. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ ζωντανεύει με κινηματογραφικές προβολές βραβευμένων ταινιών σε αυτόν τον πολύ ωραίο εξωτερικό χώρο εκεί στις ράγες του τρένου. Ένα υπαίθριο θερινό σινεμά. Κύριε Μεσογείτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε.
0: Σήμερα λοιπόν το βράδυ εδώ στην Τρίπολη, στον σταθμό, ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, ένα τοπόσημο πολύ πολύ σημαντικό. Στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά. Ο κύριος Λιόπουλος είχε φιλοξενήσει και τον σκηνοθέτη χθες και είχαν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πείτε μας λοιπόν.
1: Καταρχήν να πω ότι πλέον για την ενέργεια σινεμά ο σταθμός η Τρίπολη είναι πλέον πολύ, πολύ αναφοράς. Έκτη χρονιά φέτος. Έκτη είναι το σινεμά ο σταθμός, είναι από το 2021. Και από τις 6 χρονιές μόνο μία φορά δεν είχαμε στην Τρίπολη. Είναι αγαπημένη μας πόλη. Καταρχήν να πω ότι ο σταθμός είναι ο πιο καλοδιατηρημένος σταθμός του...
0: του ανενεργού
1: σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, και είναι και κάτι το οποίο και ο ΣΕ θέλει, γιατί με την υποστήριξή του πάντα όλα αυτά τα χρόνια το υλοποιούμε αυτή την ενέργεια, και φυσικά με την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου της Τρίπολης. Είναι μια ενέργεια η οποία προσπαθούμε να αναβιώσουμε έστω για μια μέρα, για μια βραδιά, σημεία αναφοράς, δηλαδή ένα σιδηροδρομικό σταθμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το κάνουμε με μια ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το τρένο είναι ένα μέσο που μας ταξίδευε, ο κινηματογράφος μας ταξιδεύει ούτως ή άλλως, οπότε βρήκαμε δύο μέσα, τα οποία το ένα ρεαλιστικό, το άλλο ας το πούμε λίγο υπερρεαλιστικό. Και έτσι κάνουμε τα θερινά του σιδηροδρομικού σταθμού θερινό σινεμά για μια βραδιά. Αυτό.
0: Είναι σημαντικό και για την Τρίπολη. Είναι σημαντικό. Η Τρίπολη δεν έχει θερινό σινεμά. Γίνονται βέβαια προβολές το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη της πόλης με τη φροντίδα του Δήμου. Όμως ιδίως για τους Τριπολίτες που δεν έχουν τη χαρά να απολαύσουν έτσι, ιδίως έναν τέτοιο χώρο, τόσο ωραίο χώρο όπως είναι ο σταθμός, είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια και αγκαλιάζεται από τον κόσμο.
1: Το ξέρω και κάθε χρόνο μας τιμούν οι πολίτες της Τρίπολης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Γενικότερα για την ενέργεια, και φυσικά εννοείται και εφόσον λαμβάνει χώρα και στην Τρίπολη, συμβαίνει γι' αυτό. Η ενέργεια, παρόλο που παρουσιάζουμε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, αλλά πάντα με την παρουσία του σκηνοθέτη ή κάποιου συντελεστή. Δηλαδή φέρνουμε τον κόσμο ακόμα πιο κοντά στον ελληνικό κινηματογράφο, που τα τελευταία χρόνια έχει, νομίζω, αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό από το να έδειχνες μια ταινία, όποια και να ήταν, ελληνική ή ξένη, και να τελειώνει. Δηλαδή αυτό το συναντάς και σε ένα θερινό σινεμά ή σε μια άλλη προβολή. Το να έχεις το σκηνοθέτη, να μιλήσεις, να το γνωρίσεις, να πεις 5 πράγματα μαζί του, νομίζω κάτι κάνει λίγο τη διαφορά.
0: Κάνει τη διαφορά. Είναι πολιτισμός. Είναι πολιτισμός και είναι και αυτός ο διάλογος που χρειάζονται και οι δημιουργοί και το κοινό.
1: Σωστά, γιατί και οι δημιουργοί είναι αυτοί οι οποίοι το θέλουν αυτό.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι μόνο το κοινό.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η επικοινωνία. Η τέχνη θέλει επικοινωνία και ο πολιτισμός θέλει επικοινωνία και ο κινηματογράφος είναι επικοινωνία και το τρένο ήταν κάποτε επικοινωνία.
1: Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα
0: ενεργοποιηθεί ξανά και να κάνουμε και προβολές. Δεν έγινε τίποτα. Θα κάνουμε και προβολές. Ας λειτουργήσει ο σταθμός και θα κάνουμε και προβολές. Δεν εμποδίζει το ένα το άλλο. Ο χώρος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί εξάλλου σε αρκετές εκδηλώσεις και εκθέσεις φωτογραφίας έχουν γίνει εκεί και εκθέσεις ζωγραφικής. Πάρτι έχει γίνει εκεί. Το τελευταίο ήταν με τον DJ τον Μορσίμπα, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Έγινε εκεί στο σταθμό το Δεκέμβρη. Έναν πολύ, πολύ, πολύ σπουδαίο μουσικό, δεν το θυμάμαι τώρα. Και γενικά είναι ένα μέρος το οποίο το αγαπάει πια η Τρίπολη και αρέσει στον κόσμο να βρίσκεται εκεί για δράση πολιτισμού.
1: Είναι και ωραίο το σημείο.
0: Οπότε να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο, 9 η ώρα το βράδυ σήμερα.
1: 9 η ώρα το βράδυ και με σύμμαχο τον καιρό θέλω να πιστεύω.
0: Θα είναι.
1: Πολύ ωραία. αλλά έχουμε και plan B. να πούμε κάτω από το υπόστεγο.
0: Κάτω από το υπόστεγο, είδατε. Αμέ, βεβαίως.
1: Αλλά εμείς προτιμούμε τις ράγες.
0: Καλύτερα οι ράγες. Καλύτερα οι ράγες και είναι πολύ πιο ωραία, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι θα έχει περάσει το πολύ μεγάλο εκεί, γύρω στους 3-4 σου δείχνει. Και μετά θα έχει στεγνώσει κιόλας. Όπως και χθες.
1: Αυτό κάτι τέτοιο είναι.
0: Θα μας το κάνει το χατήρι. Θα μας το κάνει το χατήρι.
1: Το, ναι, έτσι λέμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Σας περιμένουμε με χαρά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Μεσογείτη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Σινεμά ο σταθμός λοιπόν σήμερα στην Τρίπολη στον σταθμό του ΟΣΕ. Να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές της ταινίας. Όπως είπαμε, πρόκειται για τη βραβευμένη ταινία Κυνήγι του Χρήστου Πιθαρά. Παίζουν οι ηθοποίοι Γιάννης Μπελής, Βασίλης Αναστασίου, Μελέτης Γεωργιάδης, Βασιλική Δέλιου, Σωτήρης Τσακομίδης, Χρύσα Αγγελοπούλου, Κωστής Τσακομίδης. Μάλιστα, ο Γιάννης Μπελής, όπως διαβάζω στο σημείωμα, είναι ραστέχνης ηθοποιός, αλλά απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του. Και θα βρίσκεται, όπως μας είπε και ο κύριος Μεσογείτης, και ο κύριος Χρήστος Πιθαράς, ο σκηνοθέτης, εκεί στο σταθμό. Υπό την αιγίδα λοιπόν του Δήμου Τρίπολης και του ΟΣΕ, η δράση, 9 η ώρα το βράδυ, όλοι στο σινεμά ο σταθμός. Θερινό σινεμά, μια ξεχωριστή ταινία. Πολύ ωραία ταινία επίσης πρέπει να είναι, τώρα διάβασα την υπόθεση, δεν την γνώριζα. Ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη. Χθες τι είχαμε, χθες είχαμε μια ξεχωριστή χορευτική παράσταση από τη λεωγραφική εστία Τρίπολης. Μας το είπε και η Καταρίνα Παναγοπούλου που την είχαμε το πρωί εδώ. Προβολές είδα, οθόνες, παιδιά, συμβολισμοί στο θέατρο του Αγιώργη. Τι ωραία, πραγματικά τι ωραία. Τι ωραία να γίνονται τέτοια πράγματα. Όλοι οι χορευτικοί μας βεβαίως και όλοι οι συλλογοί κάνουν εξαιρετικές, διοργανώνουν εξαιρετικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και αυτό είναι φανταστικό. Τώρα βέβαια έχουμε και ένα γεγονός. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες στην κυριολεξία θα πάρουν φωτιά από τις ρόδες των αυτοκινήτων, έτσι. Ο Αρκαδία 38 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Τρίπολης, γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Τρίπολης, επίσημος αντιπρόσωπος στο Ιώτα στον νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη.

Φίλες και φίλοι, εντάξει, γίνεται ένας κακός χαμός με τις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τώρα πώς πάμε από τον Αστάλο. Εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Έτσι, με σθένος θέλω όλοι να το, δηλαδή θέλω να το καταλάβετε, γιατί έχουμε σαπίσει από πάνω μέχρι κάτω. Όταν ακούς πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και έναν, να τον πω σοβαρό χωρίς, εντάξει, τώρα τι... Η προσωπική άποψη του καθενός δεν έχει σημασία, αλλά είναι σοβαρός ο κύριος Αβραμόπουλος γενικά. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά για το Qatar Gate και όλες αυτές τις ιστορίες και την, το ένταλμα σύλληψης. Έτσι, το ένταλμα σύλληψης. Ποιος να είναι ο κερατάς. Πάντως, θα σου πω, όχι, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, εννοούσε στη δικαιοσύνη ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά το ξεκαθάρισε και είπε, δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Οι Ευρωπαίοι φταίνε πάλι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, καμιά κοβέση θα την πληρώσει την υφή. Κερατά, κερατού ή κοβέση. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Αλλά όχι οι Έλληνες. Όχι οι Έλληνες εισαγγελείς. Όχι οι Έλληνες εισαγγελείς. Τι γελιότητες είναι αυτές, δηλαδή, εντάξει. Η ιστορία είναι μια μπούρδα. Έχει πει ποτέ τη λέξη μπούρδα. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι σονσόν. Είναι σαν την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή είναι σονσόν λαλά ο άνθρωπος. Είναι κομψός. Είναι στο λόγο του, τέλος πάντων. Καταρχάς, ναι, έχει ωραίο λόγο. Δεν το συζητάμε αυτό. Κάτι το οποίο είναι σπάνιο στους πολιτικούς σήμερα. Μην το συζητάτε. Αφήστε το. Δομημένο λόγο, ωραίο λόγο. Και μέσα σε μια συνέντευξη εκεί στο Sky, είπε και κερατά, είπε και. Πώς το λέει, είπε και μπούρδα. Σε λίγο θα πει και σκατά. Δηλαδή, πραγματικά, σε λίγο θα το πει και αυτό. Τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και μιλάω, είπε, για αυτούς τους. Δεν αναφέρω όμως Έλληνες εισαγγελείς, τους οποίους σέβεται και εκτιμά. Το έκανε μετά ακόμα χειρότερο, μιλώντας στο Action 24 μετά τη θύελλα των αντιδράσεων. Λέγοντας, μιλάω για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μισό λεπτό κύριε Αβραμόπουλο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτοί οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, έτσι ξαφνικά που δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται και χωρίς να λογοδοτήσουν στη δική τους την υπηρεσία, εξέδωσαν ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον σας, έτσι, για το άτομό σας, αλλά δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Το οποίο κατά τη δική σας γνώμη είναι άκυρο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η βελγική αστυνομία θα ζητήσει τη δική σας τη γνώμη και γενικά δεν νομίζω ότι η αστυνομία ζητάει και τη γνώμη γενικώς των ανθρώπων τους οποίους θέλει να τσιμπήσει για να ερευνήσει. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, είναι. Είναι στη Βουλή η δικογραφία αυτή τη στιγμή, έτσι. Επίσης έφαγε και ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπήρχε στο σιρτάρι λέει, του Χρυσοχοίδη δικογραφία εδώ και τρεις μέρες δηλαδή νωρίτερα. Έτσι. Αφορά λοιπόν τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο Qatar Gate και το αποδίδονται κακουργήματα και κατά το βελγικό και κατά το ελληνικό δίκαιο. Έτσι λέει. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Α. Από εκεί και πέρα τι να πεις. Δηλαδή πραγματικά. Και δημόσια διαφθορά επίσης. Έτσι, είναι τρία τα αδικήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και κατά το ελληνικό δίκαιο, τα αδικήματα αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σε λίγο θα μας πούν ότι η Ευρώπη διώκει την ελληνική κυβέρνηση. Μόνο αυτό δεν μας έχουν πει. Αλλά και αυτό συμπεριφορά δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να ένας Λαζαρίδης με την ίδια ρητορική και ένας Αβραμόπουλος να συγκριθούν. Ο Λαζαρίδης ήταν και αυτός που είναι. Ήτανε, δηλαδή θέλω να πω, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα με το λόγο του. Δεν είχε εκφραστεί ποτέ έτσι. Μιλούσε πάντα πολιτικά και συγκεκριμένα. Τώρα τι οργή είναι αυτή δεν μπορώ να καταλάβω. Θυμάστε, ο Λαζαρίδης είχε πει τα χίλια μύρια όσα τότε, αλλά ο Λαζαρίδης είναι ο Λαζαρίδης. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι η αγαπημένη μου ιστορία από τον κύριο Αβραμόπουλο και θα την ξαναπώ. Στο Δημαρχείο στην Αθήνα, όσα χρόνια ήταν εκεί, υπήρχε ένα ξύλινο δικό του άγαλμα ως δημάρχου. Ένα ξώανο, όπως είναι τη Θεάς Αθηνάς το ξώανο, ένα τέτοιο πράγμα. Ένα ξώανο. Εντάξει, είναι αγαπημένη ιστορία αυτή, δεν ξέρω γιατί τη θυμάμαι τόσα χρόνια μετά. Γιατί νομίζω την είχα πετύχει. Ναι, την είχα πετύχει εγώ την Δημαρχία Αβραμόπουλου με τα κολονάκια στην Αθήνα. Τα κολονάκια. Είχαμε γεμίσει κολονάκια. Λοιπόν, αναφέρεται σε χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά
δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά θα τα μάθουμε. Λοιπόν, 9.30 ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στον Arcadia 938, σε 2 λεπτάκια και πάλι εδώ. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεδίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεδίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου 2026 και εδώ στην Τρίπολη και στην Αρκαδία γενικά έχουμε την επέλαση των κυβερνητικών κλιμακίων. Είχαμε και όχι μόνο στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο γενικότερα. Ας πούμε, την Τρίτη ήταν ο Μάκης Βορύδης στη Σπάρτη. Χθες Τετάρτη ήταν ο Θάνος Πλεύρης και ο Καβαδάς στην Αργολίδα. Η κυρία Άννα Καραμανλή επίσης στην Αργολίδα. Σε εμάς εδώ ήρθε η κυρία Κεφαλογιάννη με τον κύριο Κατσαφάδο. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Μετά στην Κορινθία πήγε η κυρία Κεφαλογιάννη. Και στη Λακωνία πήγε και ο Κώστας Κατσαφάδος. Ήρθαν εδώ, περάσανε και από εκεί. Εργάζονται σκληρά, εργάζονται σκληρότατα. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, θα έχουμε τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εδώ. 26 Ιουνίου διαβάζω ο Μαργαρίτης Χινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κορινθία και στη Μεσσηνία ο Χρήστος Δήμας. Την Κυριακή η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Μεσσηνία και τη Δευτέρα η Λίνα Μενδώνη στην Αργολίδα. Έτσι. Κάθε κλιμάκιο λέει, σε κάθε κλιμάκιο συμμετέχουν και οι βουλευτές. Πάμε κανονικά στρατευμένα. Οι βουλευτές κάθε περιφερειακής ενότητας, προέδροι και στελέχη των αντίστοιχων ΔΕΠ και ΔΥΜΤΟ. Και εδώ στην Τρίπολη, τι θα γίνει σήμερα 25 Ιουνίου, η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από χθες με τον Γιώργο Ηλιόπουλο αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολιτικά καταρτισμένος για να είσαι στη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Όπως έλεγε και ο Ζήκος, είμαι λογιστικά καταρτισμένος. Έκανα την Τετάρτη Δημοτικού 7 φορές. Αυτό στις κακομοίρας. Οπότε, ναι, ξέρει. Έτσι πρέπει και τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα περάσουν από Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωση.

πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας πιο ενεργά, γιατί πρώτα πρέπει να επιμορφωθείς. Επίσης, έχω και άλλη μια απορία. Είχαμε με τον Γιώργο, συζητάγαμε. Θα δίνουν και εξετάσεις μετά? Γιατί πολιτική ακαδημία επιμόρφωσης, εδώ έχουμε στις ακαδημίες, έχουμε την Ακαδημία Φαρμάκου, από τη μία, που είναι ουσιαστικά είναι η ΣΑΕΚ, έτσι, δεν είναι ακαδημία. ΣΑΕΚ είναι, με διετή φοιτηση. Πόσα χρόνια φοιτηση έχει η πολιτική ακαδημία επιμόρφωσης Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρω. Διαβίου μάθησης είναι. Ο Γιώργος, διαβίου μάθησης είναι, μπράβο, αναγνωστό που λέει, αυτά είναι. Διαβίου μάθησης, βεβαίως, ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όταν ο Μητσοτάκης κυβερνά, έτσι, και είναι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα έχει χαρακτήρα νεοφιλελεύθερο, όπως το εννοεί βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης, όχι κανονικά η νεοφιλελεύθερη. Όταν ήταν, ας πούμε, πρόεδρος ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Καραμαλής, το κόμμα είχε λαϊκό, δεξιό, αυθεντικό, παραδοσιακό χαρακτήρα. Επομένως, τώρα δεν ξέρουμε. Δεν ελπίζω, τέλος πάντων, το curriculum, η ύλη, η εξεταστέα ύλη, η διδακτέα ύλη και τα σχετικά, να παρέχει πληροφορίες για όλο το φάσμα στο οποίο εκτείνεται η Νέα Δημοκρατία. Και τη λαϊκή δεξιά, και τον νεοφιλελευθερισμό και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης πρέπει να μπει μια ειδική ενότητα, θεωρώ, γιατί είναι άδικο για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στο πολιτικό στίβο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να μην ξέρουν τι να κάνουν. Πώς αποφεύγουμε τα σκάνδαλα? Μπορεί να... Δηλαδή πιστεύω ότι... Γιατί κοιτάξτε τώρα μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο είναι 47-48 κυβερνητικά και στελέχη και λοιπά, υπουργοί, υφυπουργοί που είναι εμπλεγμένοι σε διάφορους, οπεκεπέδες, τέμπη, υποκλοπές, πράγματα, ιστορίες και τώρα πολεοδομίες, γενικοί γραμματείς και τέτοια. Πρέπει να μπει και μια ενότητα ξεχωριστή ότι παιδιά, ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε με το μάθημα, το κράτος δεν είναι λάφυρο.

Βέβαια, μια και έρχεται ο κύριος Κυρανάκης εδώ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι τοποθετεί τον εαυτό του πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ότι και τα μαθήματα της Πολιτικής Ακαδημίας θα είναι πλέον λίγο πιο δεξιά από αυτό το οποίο, από όλο αυτό το κέντρο. Βέβαια, γιατί το είπε ο κύριος Κυρανάκης αυτό, το είπε ο κύριος Κυρανάκης αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μαζευτεί η κατάσταση από το κόμμα Σαμαρά, που δεν υπάρχει τώρα. Αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα, ετοιμάζεται. Και όλη αυτή η απόβαση στην Πελοπόννησο μόνο τυχαία δεν είναι. Πήγε και ο κύριος Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη και είπε τα ίδια της συγχωρεμένης. Έτσι ακριβώς θα το πω, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να το πω. Για τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια που δίνονται, ναι. Ο κύριος Βλάσης είπε ότι θα έχουμε τόση πολλή προσφορά εργασίας που δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να την καλύψουν. Κύριε Βλάση μου, ας ανοίξουν 1.300 θέσεις και θα τρέξουν να τις καλύψουν. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ας γίνει αυτό. Υπάρχει ανεργία μπόλικη και μάλιστα υπάρχει ανεργία. Στην ποιοτική εργασία. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος σκοτώνεται για 600 ευρώ και δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα, έτσι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το μετράνε οι δείκτες. Οι δείκτες σου λένε από τη στιγμή που είσαι σημειοαπασχόληση, είσαι καλά, είσαι εργαζόμενος, καταπολεμάται η ανεργία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ας έρθουν οι καλοπληρωμένες δουλειές, γιατί δικαιολογημένος ήταν και η αγανάκτηση του Κώστα Μιχόπουλου χθες, του Δημάρχου Μεγαλόπολης, ήταν 100% δικαιολογημένη με όλα αυτά που γίνονται. Και προφανώς έχουν καθυστερήσει πράγματα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν αποφασίζεις να κάνεις απολιγνητοποίηση ή, εν πάση περιπτώσει, να αποκόψεις τελείως τη μόνη ζωντανή πηγή οικονομικού, πώς να το πω, ναι, πλούτου οικονομικής. Τη μόνη πηγή οικονομίας Μεγαλόπολης ήταν το λιγνίτης. Όταν αποφασίζεις να το κόψεις, έτσι μαχαίρι, cold turkey που λένε και στην Αμερική, και να προχωρήσεις σε κάτι άλλο, δεν μπορείς να περιμένεις 2,5 και 3 χρόνια. Πρέπει το σχέδιο να εφαρμόζεται άμεσα και να είναι αυτό κοινώς. Πρώτα ξεκινάς και κάνεις τις υποδομές για να γίνει κάτι σωστό, και να γίνει σωστά και να προλάβεις την κατάσταση και μετά σβήνεις το λιγνίτη. Άσε τις δεσμεύσεις. Ποιες δεσμεύσεις? Θα μπορούσαν να σβήσουν οι λιγνίτες και το 32. Η Γερμανία δεν τους σβήσει ποτέ. Έτσι.

Όταν λοιπόν ξεκινάς, δεν μπορεί πρώτα να ξεκάνεις μια κοινωνία ολόκληρη και μια οικονομία και μια περιοχή και μετά να πεις ότι σε 5-6 χρόνια, όταν γίνουν όλα όσα γίνουν, θα πάρουμε μια ανάσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εκεί πραγματικά εγώ πάνω σε αυτό απορώ. Απορώ βαθιά και δεν μπορώ να καταλάβω τι τους έπιασε τότε να τα σβήσουν όλα το 2019. Με ποιον την, πώς να το πω, συνεννόηση. Πάντως όχι με τους μεγαλοπολίτες.

Παιδιά μας αγαπημένα, η ώρα έφτασε. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για τα Γενικά Επαγγελματικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια των Πανελλαδικών 2026. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Παιδείας, στη μία θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και οι υποψήφοι μπορείτε να αναζητήσετε τη βαθμολογία σας μέσω των καταστάσεων στα σχολεία που ακόμα βγαίνουν. Για μας ήταν ο μόνος τρόπος. Στην ιστοσελίδα results.it.mindedu.gov.gr και φυσικά με γραπτό μήνυμα SMS. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη Ιουλίου, βεβαίως. Καλή επιτυχία, μην στεναχωρηθείτε, αν κάτι πάει στραβά δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί είναι, μπορεί να είναι, όχι μπορεί να είναι, σίγουρα είναι καλύτερα, δεν υπάρχει καλύτερα χειρότερα, κάτι γίνεται, κάτι δεν γίνεται, όταν κάτι δεν γίνεται σίγουρα τα πράγματα πάνε καλύτερα, μην ανησυχείτε για αυτό. Όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν σχολή επιλογής τους, οι οποίοι είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα, ας πούμε, αλλά δεν είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Οπότε σκεφτείτε έξυπνα, στη ζωή πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι. Αυτό. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, αισιόδοξοι και να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Και δεν μπορούμε να αγαπάμε αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Οπότε αγαπήστε τον εαυτό σας και αφήστε τις στεναχώριες. Δεν θέλει στεναχώριες, είναι καλοκαιράκι. Είναι καλοκαιράκι.

Φίλες και φίλοι, το Eco Rally Ακρόπολης έφτασε και το Σάββατο 27 Ιουνίου η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο στην Αρκαδία. Συντονιστείτε στον Αρκαδία 938 για τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση από το Μέναλο και τις Κολίνες. Μαζί μας, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Στην Τρίπολη, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκετε πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης, στη διεύθυνση Ναυπλίου 110 εδώ στην Τρίπολη. Και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα, 5η 25 Ιουνίου. Εμείς είμαστε στο, θα είμαστε στο ρεπορτάζ, εννοείται, όλη την ημέρα. Θα σας ενημερώνουμε. Οχ, μόνο προσέξτε. Σφίξτε γερά το χέρι του Κυριανάκη και του Χατζηδάκη στο δρόμο, γιατί θα βγουν βόλτα κατά τις 12 στην Τρίπολη. Τώρα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Θα τους αναγνωρίσουν άραγε. Σίγουρα, α, γιατί θα είναι το αντουράζ γύρω-γύρω γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, από τον Γιώργο Αναγνωστόβουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέξετε, να πάρετε μια ομπρελίτσα μαζί, γιατί τι θα έχουμε. Θα έχουμε καταιγίδα στο μυαλό μου, ξέσπασε μόλις σε είδα. Προσέχετε πάρα πολύ με τη ζώνη σας, τα κράνη σας, έτσι. Προσέχουμε στο δρόμο, σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί με καλά νέα, ελπίζω, αν και δεν το βλέπω, αλλά ελπίζω. Παρασκευούλα ζάχαρη, αύριο Παρασκευούλα μέλι. Τι σας μέλι, τι μας μέλι όλους. Λοιπόν, καλημέρα και να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη 1 το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Την άμεση έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στον οδικό άξονα Τρίπολης Πύργου, ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στην Τρίπολη θα βρεθεί σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το απόγευμα η διεξαγωγή της Πολιτικής Ακαδημίας Επιμόρφωσης Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη η παρουσίαση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Visit Peloponnese. Η περιφέρεια είναι θετική απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ζητάει μεγαλύτερες θεσμικές εξασφαλίσεις σχετικά με την ονομαστική προστασία συγκεκριμένων ορεινών όγκων, τονίστηκε στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Με την υπερειδική διαδρομή Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park ανοίγει σήμερα η αυλαία του Eco Rally Acropolis 2026, με την Αρκαδία να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, φιλοξενώντας δύο ειδικές διαδρομές. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους σκάουτερ Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει δουλειά στην Τρίπολη. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά. Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι και μετά ο καιρός στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
14: Έλες ψητώ με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω.
15: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινά.
14: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
12: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
17: Εφτάσε!
18: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
19: Πιο γρήγορα.
18: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
19: Πιο γρήγορα.
18: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
19: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
18: Συσκευασίες τροφίμων.
19: Πιο γρήγορα.
18: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
19: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
18: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική, καθόλου αποδοτική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με το Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθύμους για να την πλήξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση των συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα. Με εξαίρεση τον Κώστα Γαβρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχη χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του. Για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και... πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει η Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει η Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξύφαρας. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ντιξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας, όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά και για παιχνίδια, για είδη σπιτιού αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

0: διαβάζω αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Pulse, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη», αναφέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνον οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα, βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλής τρονηγίας και ΑΑΔΕ, ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζοντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM

0: εκλογές, με στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
1: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
0: Ενδεχομένως, κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, που μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
1: 17,8.
0: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
0: Ας δούμε στις εκλογές. Βεβαίως, κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αναμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται, τουλάχιστον πολιτικά, έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια, κατά τη γνώμη μου, συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτό το καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν, το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
2: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι, ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις, κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, στα, μεταξύ με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
0: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος, με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία, τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί, κατά τη γνώμη μου, από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα, αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
1: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο?
0: Όλα θα παίξουν ρόλο.
1: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
0: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε? Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν προνοικώ.
1: Ναι.
2: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία εγώ και ο Νίκος στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, αξίδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
0: Όχι, κύριε Δελατόλα, παρακαλώ να προσέχετε.
2: Τι, ξίδι, όχι. Όχι, ξίδι, όχι.
0: Λάδι, και τώρα. Κάποτε θα σας πω και
2: ωραία,
0: την ιστορία.
2: Ωραία. Και τώρα λοιπόν βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την Αμερικανική

0: από τον πρόεδρο Τραμπ να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
2: Ναι, πάντως,
1: δεν
2: ήδη...
1: νομίζω πως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
2: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
1: Να τα δούμε τα δώρα.
2: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά, ναι, ναι, αεροσκάφη,
1: μέχρι
2: τα ΚΑΝ.
1: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές. Και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
2: Τώρα,
1: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
2: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει κατά τη γνώμη σας αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
1: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη τώρα, μην την πάρετε τις μετρητής, θα το δούμε σε...
0: Ανάλογα από πού θα το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
1: Βεβαίως. Και ανάλογα έχει από σημασία. Πού θα... Βεβαίως έχει σημασία.
2: Και από πού θα αντλήσει ψήφους. Αν θα αντλήσει...
1: Αν θα αντλήσει ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
1: Και η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια
1: εγώ
2: αυτά.
1: Εγώ τα έχω ακούσει, κύριε Νικολάου. Στην Αθήνα ζω.
0: Ναι. Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
1: Ναι. Στο τρίγωνο αυτό όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πόσες έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα: ξέρετε, παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σεναρίων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
0: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
1: Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό αλήθεια, που μου λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
0: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
1: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη, ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να το εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Εκτιμώ ότι ο κυρίακος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, εδώ είμαστε πάλι, πάλι εμείς οι τρεις οι φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα, πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε, για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του λέγανε ότι Μητσοτάκη κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό και δεν υπάρχει, και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Άχι, Υπουργέ.
1: Καλά,
2: ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά. Real FM. Ο Κυριάκος.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με την υπερειδική διαδρομή Eco Super Special Stage στο The Ελληνικό Sports Park ανοίγει σήμερα την αυλαία του το Eco Rally Acropolis 2026 με την Αρκαδία να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο φιλοξενώντας δύο ειδικές διαδρομές. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Τσακονιά αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου Τσακονία που υλοποιεί το αρχείο της Τσακονιάς σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη συνάντηση της Lingua Community της Microsoft. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Εξεκνιάστηκε ύστερα από αστυνομική έρευνα του αστυνομικού τμήματος Ευρώτα περίπτωση κλοπής από όχημα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 20χρονου και ανήλικου για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των ΓΕΛ και επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους σκάουτερ Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει δουλειά στην Τρίπολη. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορα, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει προετοιμασία στην Ολλανδία με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά. Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορα με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους και κατά διαστήματα βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκάδια 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC. Απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, άλλη μια γεμάτη σε εισαγωγικά ημέρα σήμερα στην Τρίπολη, καθώς συνεχίζεται συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών. Σήμερα την κυρία Κεφαλογιάννη, τον κύριο Παπαθανάση και τον κύριο Κατσαφάδο διαδέχονται ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βέβαια είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι πλέον ως γνωστόν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα πάμε και για άλλο λόγο μετά στον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη στη μία θα επισκεφθούν την περιφέρεια Πελοποννήσου για να συζητήσουν ή να συναντηθούν, αν θέλετε, με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, ενώ ήδη αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο Τρίπολης, το νέο Δημαρχείο που λέμε, τι νέο δηλαδή, πόσα χρόνια είναι εκεί, στην Οδό Λαγοπάτη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Φράγκου, παρουσιάζει το πρόγραμμα του λεγόμενου πολιτιστικού καλοκαιριού, δηλαδή των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα που θα γίνουν κατά τη θερινή περίοδο στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Και τις οποίες θα δείτε αργότερα στο arcadiane38.gr, όπως και αρκετά αργότερα θα δείτε και το ρεπορτάζ μας από την συνάντηση του κυρίου Κυρανάκη με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οποία θα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 3.30 στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ Αρκαδίας, πάλε ποτέ νόδε. Επιπροσθέτως, εχθές είχαμε συνέχεια της διακοπής σας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διακόπηκε η συνεδρίαση τη Δευτέρα, μας πέρασε, διότι παρήλθε ο χρόνος. Και συνεχίστηκε χθες με κάποια θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που είχαν απομείνει και με την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, όπως λέγεται. Το βασικό θέμα ήταν η συζήτηση για το ειδικό χωροταξικό ή, αν θέλετε, το νέο χωροταξικό στην Πελοπόννησο που αφορά τη δημιουργία μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βλέπε ανεμογεννήτριες κατά κύριο λόγο. Και παρουσιάστηκε βέβαια το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύσει εφόσον ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα είναι υπό διαβούλευση. Και γι' αυτό θα πούμε αργότερα. Πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο φυσικά μέσα σε αυτό το οριμαγδό πληροφοριών, ειδήσεων και, αν θέλετε, εκδηλώσεων, κάπου χάνεται. Επίσης έχουμε και συνέχεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων σήμερα. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το βράδυ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει. Μία συναυλία του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης στην πλατεία Πετρινού στις 9 το βράδυ. Και την προβολή της ταινίας «Κυνήγι» στις 9 στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στην Τρίπολη. Πολύ σημαντικό γεγονός, από σήμερα ξεκίνησε να λειτουργεί και πάλι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Οι ώρες κοινού είναι από τις 4 το απόγευμα έως 7 το βράδυ. Περισσότερα θα έχουμε πολύ σύντομα, καθώς όλοι θα επισκεφτούμε το Δημοτικό Κολυμβητήριο για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται, εφόσον είναι αποκατεστημένο, εξυγχρονισμένο και καλύτερο από ό,τι ήταν όταν έκλεισε, που, όπως θα θυμάστε, αν θυμάστε, γιατί μιλάμε για κάτι χρόνια, έκλεισε για να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του μέσω προγράμματος, και στην πορεία αποδείχθηκε ή αποκαλύφθηκε ότι είχε προβλήματα το κολυμβητήριο στατικότητας, η στέγη. Και έτσι ο Δήμος Τρίπολης, εξαναγκασμένος όν, προχώρησε σε περισσότερες εργασίες από ό,τι είχε υπολογίσει,
με αποτέλεσμα βέβαια το δημοτικό κολυμπητήριο να παραμείνει κλειστό για πολλά χρόνια. Αυτό αποκαθίσταται πλέον, ελπίζουμε να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα στην πορεία. Και βέβαια αύριο το βράδυ στις 8 έχουμε τα εγκαίνια, τα επίσημα εγκαίνια της πλατείας της περιοχής, όπως λέγεται, στην Τρίπολη Μπασιακού.

Ενώ και η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας ένα πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφές επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος Tito Jota στον ομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης.

Και πάμε τώρα, αφού είπαμε τι θα γίνει και τι γίνεται και τι θα γίνει στην Τρίπολη, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Η εφημερίδα Δημοκρατία: ξύπνησαν. Η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Επίσης, κάπου διαβάσαμε σε ρεπορτάζ ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε τρεις μέρες το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου στο συρτάρι του. Αν ελευθεύει αυτό, θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εκτός αν το πήρε κυριολεκτικά τον τίτλο, αλλά ισχύει για κάποιους πολίτες και όχι για όλους, γιατί κάποιοι, όπως ξέρετε, είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Όπως έλεγε και ο George Orwell, στη φάρμα των ζώων. Εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρετήσεις με βαρύτατες αιχμές από Κοκοτσάκη Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθύμους, απάντησε η πρόεδρος. Κεντρικό θέμα βέβαια της εφημερίδας Δημοκρατία, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Όχι, δεν αναφέρεται στην ομάδα αλήθειας. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο. Εισβολέων τους αποκαλεί εδώ, που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι. Θα μας ενδιαφέρει να δούμε πώς το έχουν μεταφράσει στη δικιά τους γλώσσα το ξέφραγο αμπέλι. Και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Προφανώς η εφημερίδα έχει και γνώστες των αραβικών, γιατί τέτοια βλέπουμε εδώ, τέτοιες λεζάντες στα βίντεο, στα αραβικά. Βασικά, για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε καν ξέρουμε σε ποια γλώσσα είναι αυτά, έτσι μας μοιάζουν. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική, λέει η εφημερίδα. Φτηνό σοου πλεύρη με την απέλαση ενός μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Και αποκάλυψη πολιτικό. Μητσοτάκης προωθεί στην Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν.

δεύτερος Μητροπολίτης και εν προκειμένου ο Μητροπολίτης Καλλίνικος πάρων αξίας, των νησιών δηλαδή, διαφωνεί με τις αυξήσεις στους αρχιερείς. Και λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία, καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση της τεράστιας δημογραφικής συρρήκνωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα, τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα ενεργειακής τεχνολογίας που θα δώσουν νέο αναπτυξιακό ρόλο στην περιοχή. Καμία ελπίδα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο φυσικά, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού, Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Κατάρ Γκέιτ, αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και στη Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην πρόωρη έξοδο. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Και δεύτερο θέμα που αφορά έμεσα βέβαια την ιστορική πορεία της Γερμανίας, μια ιστορική περίοδο της Γερμανίας, πολύ δυσάρεστη για την ίδια και πολύ πιο δυσάρεστη για τους υπόλοιπους, παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά. Τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο των Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Κεντρικό όμως θέμα, τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρώτο μπλόκο, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο μπλόκο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, κινητήριος 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάπτει το Κογκρέσο, πρωτότυπο, και φορτώνει τα μαχητικά Καάν. Εμπλοκή. Νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Αν το θυμόσαστε αυτό το θέμα. Γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού, όπως ονομάζεται εδώ. Και το μήνυμα στο προσκύνημα στο Καλέντζι. Τι προσκύνημα για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο από την Αθήνα και, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, 3 στους 1000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Πάμε και στο μακελιό. Νυχτερινός εφιάλτης. Ποιος είναι ο νυχτερινός εφιάλτης, θα μου πείτε. Γιατί τον ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Σε εισαγωγικά. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνδαλα, μίζες, αλητίες, παράνομος πλουτισμός. Στείνεται αγχώνη, σε εισαγωγικά, για ειδικό δικαστήριο. Και φυσικά αναφέρεται στον πρωθυπουργό και στον θανόντα πατέρα του. Πρώην πρωθυπουργό. Τέο, όχι πρώην πρωθυπουργό. Ναι. Και άλλα σκάνδαλα εδώ, σκάνδαλα και ποιοι δανειολήπτες κερδίζουν και ποιοι χάνουν με τον νόμο Κατσέλη. Βασικά με τη ρύθμιση που έχει γίνει για τα κόκκινα λεγόμενα δάνεια. Η εφημερίδα Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν.

Θα πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών πριν το πρώτο μας διάλειμμα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα. Η μικρότερη διαφορά το 2016. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έγραψε το 2 μπροστά. Δηλαδή είναι πάνω από 20. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Σαφέστατα. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο, αγαπητοί ακροατές, αντιμετωπίζεται η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου από την κυβέρνηση είναι χαρακτηριστικός. Και οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Φλωρίδη πολύ προσεκτικές πλέον. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι η ίδια υπόθεση, διότι αυτό είναι θέμα των αρχών να το διαλευκάνουν. Αν όντως έκανε κάτι μεμπτό ο κ. Αβραμόπουλος, αλλά η τυπολογία, η επικοινωνία, η επικοινωνιακή διάσταση της υπόθεσης. Με το, όλο τον κόσμο φυσικά να λέει, χωρίς να εξετάζει καν την υπόθεση, ούτε να ξέρει τις παραμέτρους της. Και αδικείται ο κ. Αβραμόπουλος, για να λέμε την αλήθεια, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο κόσμος αμέσως το θεωρεί δεδομένο ότι το έχει κάνει, γιατί έτσι θεωρεί για όλους τους πολιτικούς που αποδεικνύεται, είτε φέρονται, είτε αποδεικνύεται, ότι έχουν βάλει το χέρι στο βάζο με το μέλι, ή στο σεντούκι με τα φλουριά, ή στα κουλούρια, που λέει, έλεγε και το κομμάτι, μου έρχεται να κάνω γιούρια κλπ. Οι πολίτες το θεωρούν λοιπόν αυτομάτως ότι έτσι είναι τα πράγματα, ότι έχει γίνει αυτό. Κακός βέβαια, κακός, επαναλαμβάνουμε, είναι άδικο για κάποιους πολιτικούς αυτό, αλλά έτσι είναι πραγματικότητα. Και η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να υφίσταται συνεχώς τέτοια φθορά λόγω της εμπλοκής, είτε αυτή έχει βάση είτε δεν έχει βάση, της εμπλοκής κορυφαίων στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε τέτοιου είδους υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος ή, αν θέλετε, γενικότερα διαφθοράς. Κεντρικό θέμα βέβαια της εφημερίδας των συντακτών είναι το λαϊκό πρόβλημα, όπως το αναφέρει, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτηρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Και έχουμε απεργία από τους εργαζόμενους του τουρισμού σήμερα. Ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι. Και Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Πολύ καλά θα πάει και αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίου. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολόκοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας αγαπητές ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή, εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα η καθημερινή, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντησε τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δηλαδή, όπως σωστά είχε γράψει πριν από καιρό η ίδια εφημερίδα, η καθημερινή, στο κύριο άρθρο, όταν είχε ανακοινώσει ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση Παύλα Συμφωνία, δεν λύνουν τέτοιες διαδικασίες, τέτοια προβλήματα όπως της ακρίβειας. Δηλαδή τι θα δεσμευτούν, ποιοι και να μειώσουν ποια προϊόντα. Τέλος πάντων, αν μου πείτε δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση, αυτά θα κάνει. Τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο επικοινωνιακό χαρακτήρα και υπάρχει εδώ προσπάθεια να καταδειχθεί ότι όντως ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για την ακρίβεια και ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, το οποίο βέβαια αυτό που μπορεί είναι λίγο. Εκπαίδευση, έκρηξη αιτημάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Η παράλληλη στήριξη είναι η υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στα ελληνικά σχολεία. Καμίνει η Δυτική Ευρώπη και έχει και μία φωτογραφία όπου δασκάλα δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλαμ στη Βρετανία. Μεγάλος μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται σε κλειοκαύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν ρεκόρ εν μέσω προβλημάτων ηλεκτροδότησης. Ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες σε τουλάχιστον 18 χώρες, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει τα πιο έντονα προβλήματα. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, αλλού 800. Καλά πάει και αυτό. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση με βάση μετρήσεις του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, που εξέδωσε προχθές σχετική ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα αυτά, ωστόσο, δεν συμφωνούν με εκείνα που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ούτε με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Επίσης, τα αμφισβητούν ευθέως δήμαρχοι της Αττικής, που μιλούν στην Καθημερινή, και τα αμφισβητούν για ευνόητους λόγους φυσικά.

Στην υπόθεση Δημήτρη Αβραμόπουλου, σαφείς αποστάσεις από την τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Έλαβε το Μέγαρο Μαξίμου με τον Παύλο Μαρινάκη να αναφέρει πως όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Πράσινες συνωμοσίες, τιτλοφορείται το κεντρικό άρθρο, το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Συμβαίνει παντού η πράσινη μετάβαση να ενοχοποιείται για οικονομικά δεινά και να παρουσιάζεται ως άλλη μια συνωμοσία κατά του λαού. Σε αυτή τη δαιμονολογία συμμετέχουν με ίσο ζήλο η δεξιά και η αριστερά του περιθωρίου. Τα βήματα απεξάρτησης όμως από τα ορυκτά καύσιμα είναι αναγκαία.

Όντως, ποιος θα ήθελε να ζει σε ένα περιβάλλον όπου εξοριζόταν και κεγόταν ο λιγνίτης. Επίσης, ποιος θέλει να ζήσει σε ένα περιβάλλον όπου θα γίνονται εξορίξεις πετρελαίου. Από τη θάλασσα, έστω. Ποιος θα ήθελε να ζήσει εκεί, ποιος θα ήθελε να το βλέπει, ποιος θέλει να είναι εκεί δίπλα. Θέλει κάποιος, εκτός από αυτούς που θα εργάζονται στις εξορίξεις, στις πλατφόρμες και σε αυτούς που θα εκμεταλλεύονται οικονομικά, οι οποίοι δεν θα έχουν και καμία. Αυτοί που το εκμεταλλεύονται οικονομικά δεν θα πλησιάζουν καν εκεί πέρα, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό τι είναι καλό δηλαδή τώρα. Αυτό δεν είναι ορυκτό καύσιμο, αλήθεια. Το πετρέλαιο τι είναι. Υδρογονάνθρακες τι είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Αλλά εκεί μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πράσινη μετάβαση βέβαια έχει εξελιχθεί σε πράσινα άλογα. Όπως έχετε καταλάβει, γιατί κρατάει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Επίσης, όπως υπόθηκε και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπόθηκαν πάλι τα γνωστά επιχειρήματα της ανορθολογικής διαχείρισης στην Ελλάδα των ΑΠΕ. Θα πούμε κάποια πράγματα αργότερα. Και ο εχθρός του λαού, του Ήψεν, η κλιμάκωση του σύγκρουσης, το Theater of War, ωραίος τίτλος, παρουσίασε χθες στην Εθνική Λυρική Σκηνή τον εχθρό του λαού του Ήψεν στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026. Στην αναλογική παράσταση, τι σημαίνει αναλογική παράσταση, όχι δεν είναι σε σχέση με την ψηφιακή, απλώς ήταν αναλόγιο, δηλαδή απλώς οι ηθοποί διάβαζαν, δεν το έπαιζαν, αν θέλετε. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γουίλεμ Νταφόε ως ο πρωταγωνιστής, ο γιατρός Στόκμαν, ο Τζέισον Άιζακς που ενσάρκωσε τον αδελφό του, τον δήμαρχο Πέτερ Στόκμαν, και η Μαρζολέν Γκόλτσμιθ ως Κάθριν, η γυναίκα του πρωταγωνιστή, του γιατρού. Ενώ ακολούθησε εκτενή συζήτηση με το κοινό για την ευθύνη της αλήθειας και τη σύγκρουση επιστήμης και εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της λάστης της ελληνικής αριστεράς στην παράταξη στο 18,2. Σε 7,6 μονάδες περιορίζεται τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Όσον αφορά αυτό που έλεγε άλλη εφημερίδα ότι έχει μπει το 2 μπροστά, είναι στην εκτίμηση ψήφου. Αυτό το ωραίο το μέγεθος. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Όχι και άμεση, ρε παιδιά. Όχι μέσα στο καλοκαίρι. Εντάξει, είπαμε. Πρωτοφανή δυναμική κόμματος εξουσίας καταγράφει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Real Polls. Στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς εμφανίζει ποσοστό 18,2% ενώ η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 25,8%. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα περιορίζεται σε 6,4 μονάδες. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το εύρος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 24% και της Νέας Δημοκρατίας στο 31,4%. Τώρα τι είναι το εύρος κόμματος, με αφήστε το. Στη διεθνή επικαιρότητα δοκιμάζεται εκ νέου, σύμφωνα με την εφημερίδα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Μην ρωτήσετε ποια στενά τώρα. Η στήλη κόντρα σε όλα. Συνεχίζεται η κοροϊδία. Οι αγρότες έβγαλαν και πάλι τα τρακτέρ στους δρόμους γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να τους εμπέζει. Προφανώς δεν είναι στις προτεραιότητες του Μαξίμου ο πρωτογενής τομέας. Η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο που αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης δεν σηκώνει αναβολές. Οι αγρότες είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις για να πιέσουν προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Αυτό ακριβώς λέει εδώ, δεν το λέμε εμείς. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Τώρα μην πείτε για ποιο θέμα το είπε, πιθανώς για τον νομοκατσέλη. Απόβαση

σε εισαγωγικά, του ελληνικού FBI. Γελάμε. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Όχι και κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, ρε παιδιά. Τώρα, σοβαρά τώρα, αυτά είναι. Έλα τώρα, υπερβολές. Δημοσίευμα καταπέλτης. Αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και η Ευρώπη ψήνεται, σε εισαγωγικά. Δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ. Το ποντίκι, ο υπέρτιτλος σήμερα, αυτό σε παρένθεση με τους κόκκινους χαρακτήρες, είναι Τσίπρας 2.0. Open your mind. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι, από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους, σε εισαγωγικά. Προτεραιότητα του Τσίπρα τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα.

Λοιπόν, η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν εχθές τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα, ποτά, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Πάμε στην εφημερίδα Political. Agenda 2030. Οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Τι να πούμε εμείς τώρα. Δεν θα πούμε τίποτα, θα αφήσουμε να τα πει όλα το μανιφέστο. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση απαράδεκτη. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι φυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Και λέει, αλλού έχει βάλει μια στάμπα η εφημερίδα, υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας. Τώρα το απαράδεκτη εντελώς τυχαία μπαίνει δίπλα στη φωτογραφία της κυρίας Κοβέση. Λέει για ποιο λόγο, τι ζητούσε να γίνει και τι απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτο. Τίποτα, καθαρά διαδικαστικό ζήτημα. Και παρουσιάζεται με άλλο τρόπο.

Εθνικός Κήρυκας. Σαρωτικές νίκες για τους υποψηφίους που στήριξε ο Μαμντάνης προκριματικές των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα γίνει στις ΗΠΑ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και SNF Νόστος 2026, εκδηλώσεις και δράσεις. Αναφέραμε πριν μια εκδήλωση που έγινε χτες. Ο Τραμπ προβαίνει σε μεγάλες δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν συνεχίζει να το διαψεύδει.

Και βουτός της Ορθοδοξίας ξεκινούν και πάλι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι, φυσικά μιλάμε για τη σχολή της Χάλκης. Ελπίδα για τη Χάλκη και όχι ελπίδα για τη Δημοκρατία, μην μπερδεύεστε.

Απογευματινή. Τέλος η μαυρογιαλούρη, σε εισαγωγικά. Έχουμε πει ότι αδικείται ο ρόλος αυτός βέβαια. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, λέει, δεν λέει καν Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας που έχει δώσει τα περισσότερα επιδόματα τα τελευταία χρόνια, απλώς είναι της πλάκας τα επιδόματα, εντάξει. Δεν είναι από λευτόδεντρα, είναι 150, 200, 300, φοροαπαλλαγές εκεί που πρέπει κλπ. Αλλά ζητάει από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στις παροχές. Μάλιστα. Και βέβαια, γιατί αυτό κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το έκανε μέχρι πρότινος καλά, γιατί πλέον δεν αρκεί αυτό, παλιότερα αρκούσε, γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park, το 70ο Rally Ακρόπολης, το οποίο είναι Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ωστόσο, την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Όμως το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας για το Eco Rally Ακρόπολης. Επειδή όμως οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες, ο Αρκαδία 93,8 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας τη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλη μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Costo Γιάννης Παναγιώτης, ναυπλίου 110. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης ναυπλίου 15. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος. Η Μεγαλούπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Παρουσιάστηκε το Visit Peloponnese, ο νέος οργανισμός διαχείρισης και πρόθεσης προορισμού που θεμελιώνει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το εφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Τρίπολης από τις 7 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Τσακωνιά αποτέλεσε η παρουσίαση έργου που υλοποιεί το αρχείο της Τσακωνιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη συνάντηση της Lingua Community της Microsoft. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους σκάουτερ Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει δουλειά. Η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ πλησιάζει και θα εξελιχθεί σε τρία στάδια. Οι κυτρινομπλέ θα συγκεντρωθούν στην Τρίπολη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η μετάβαση στην Ολλανδία με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά προετοιμασίας. Σήμερα το απόγευμα γίνεται η κίνηση στο Ράλι Ακρόπολης με την Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Σαββολάκη από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8. ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα, γιατί σιγά σιγά τελειώνουμε με τις εφημερίδες πανελλαδικής εμβελίας. Κατά των αυξήσεων σε αρχιερείς και ο παροναξίας Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης ζητά να αποσυρθεί η επίμαχη διάταξη. Αφού μας γέμισε λαθρομετανάστες, σπέρνει ανεμογεννήτριες σε όλο το Αιγαίο η Τουρκία. Εκτός εθνικής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, ρωτάει, όταν το δόγμα μπαίνει στα αποδυτήρια. Τέος μάλλον διεθνής ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, δηλαδή θα ξαναπαίξει. Τώρα, τι είναι αυτό με μάρτυρες του Ιεχωβά? Και η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών. Αχ Μαρία του Χιονιά προφανώς, κάτι τέτοιο εδώ. Οι χειρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των τεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπα-Νικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα της κυρίας, σε εισαγωγικά το βάζει και με κεφαλαίο το ΚΑΠΑ. Ναι, η ίδια όπως ακούσατε και πριν, κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης. Και όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης, είπε όλοι πρόθυμοι, λέει και τα λοιπά, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα της. Υπονόησε. Είναι αυτεμπορική. Μίδα. Βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία.

Ερχόμαστε στην, περιφέρεια Πελοποννήσου, σε περιφερειακές ενότητες αν θέλετε. Λακωνικός τύπος. Το νερό γίνεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε δημόσια διαβούλευση η εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Στο κόκκινο η Ανατολική Πελοπόννησος, στα υπόγεια νερά. Επικαιροποιήθηκε το τυπικό σύμφωνο συνεργασίας μάχη για χρηματοδότηση. Θα πείτε για ποιο λόγο. Σε νέα αφετηρία 4 χρόνια μετά το αθλητικό κέντρο του Σπαρτιατικού. Τα βήματα για το έργο που κλείδωσε το 2022, αλλά είναι στα χαρτιά. Όπως και τα έργα στη Μεγαλόπολη, παρότι όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Βλάσης, γίνεται προσπάθεια να επισπευθούν. Λίγο αργά δεν είναι? SOS από Καρβουνιάρη σε Βορύδη. Ο κ. Βορύδης, ο οποίος είχε αναλάβει τη Λακωνία. Αυτό που ας πούμε, ο κ. Κατζηδάκης σήμερα στην Τρίπολη, ο κ. Βορύδης πήγε στη Λακωνία κλπ. Γενικά, όπως είπαμε, αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο κυβερνητικά στελέχη για πολλούς λόγους. Εστίασαν στην Πελοπόννησο και γρήγορα την ξεπετάνε κιόλας. Σε αδιέξοδο εμπορικός κόσμος, η αιμορραγία της αγοράς και τα πανωτά λουκέτα. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, βέβαια. Πάμε στη Μεσσηνία. Ανάγκη νέων πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια. Η κλιματική αλλαγή επιτάσσει αλλαγές και στη Μεσσηνία. Επανεκκίνησαν οι εργασίες για παράκαμψη νεοχωρίου, όλο παρακάμψεις και παρακάμψεις, και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Το δημογραφικό φέρνει την επόμενη χρεοκοπία». Την οικονομική χρεοκοπία εννοεί, γιατί από άλλου τύπου χρεοκοπίες είμαστε πλήρεις. Μεσσηνιακός λόγος. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες της Μεσσηνίας με τη χθεσινή συγκέντρωση στην Καλαμάτα. Δεν βγαίνει η παραγωγή, δεν αντέχουν οι καλλιέργειες. Από την περασμένη Δευτέρα, όπως έχουμε ξαναπεί βέβαια, νέα εποχή για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή, αδιαφυσβητήτως. Πελοπόννησος 273 λιγότερες γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν 65.594 γεννήσεις ζώντων το 2025, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024.

Το θάρρος Μεσσηνίας. Δυσμενείς αλλαγές στο σχολικό χάρτη της Μεσσηνίας, καταργήσεις και υποβασμοί σχολικών μονάδων. Το ίδιο και εδώ.

Ερχόμαστε τώρα στην Αρκαδία με τον πρωινό Μοριά. Γέφυρες εμπιστοσύνης με το δημοσιογραφικό κόσμο, γράφει ο κύριος Μητρόπουλος εδώ που είναι και εκδότης της εφημερίδας, δημοσιογράφος, σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση πολιτείας και μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μάλιστα. Δηλαδή ο κόσμος συζητάει για τη σχέση πολιτείας και μέσων ενημέρωσης. Ναι. Είναι σε όλους μας γνωστό τι λέει ο κόσμος για τα μέσα ενημέρωσης, είτε μιλάμε για εθνικές εμβελίες είτε μιλάμε για τοπικής. Αλλά τέλος πάντων, η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων προσθέτει ένα νέο ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο. Πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια εναρμόνισης της χώρας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές προστασίας της ελευθεροτυπίας ή για μια πολιτική πρωτοβουλία που επιχειρεί να αποκαταστήσει γέφυρες εμπιστοσύνης με το δημοσιογραφικό κόσμο εν ώψη των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, ρωτάει βέβαια. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στα ίδια τα μέτρα. Μετά τα μητρώα τύπου, τη στήριξη του περιφερειακού τύπου και τις παρεμβάσεις για την εργασιακή ασφάλεια των δημοσιογράφων, η κυβέρνηση επιλέγει να αγγίξει τον πυρήνα του ζητήματος, την προστασία εκείνων που καλούνται καθημερινά να υπηρετήσουν το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση. Δεν θα σχολιάσουμε. Το δεύτερο άρθρο, από την ευθύνη στην αλαζονία. Στην πολιτική, η αθωότητα ή η ενοχή είναι υπόθεση της δικαιοσύνης. Η στάση όμως απέναντι στο δημόσιο έλεγχο είναι υπόθεση πολιτικής ευθύνης. Και εκεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φαίνεται να απέτυχε παταγωδός. Λέει, καταλαβαίνετε τι υποστηρίζετε. Λοιπόν, ωραίος ο Μπράιαν Φέρι.

Λοιπόν, ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadianet38.gr. Φυσικά πολλά θέματα για το ράλι, Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπως βλέπουμε εδώ, το ράλι των θεών ανοίγει την αυλαία του με την Αρκαδία να παίζει ξανά σημαίνοντα ρόλο μετά από 40 παρακαλώ χρόνια. Η δηλώση του Δημάρχου Τρίπολης ακριβώς για αυτό το θέμα, το Eco Rally Ακρόπολης. Σε λειτουργία 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, ο κ. Αντωνόπουλος, για να σταματήσει επιτέλους αυτό το πράγμα με τις ανακοινώσεις παντού. Σε κολόνες, σε τείχους, σε πεζοδρόμια δηλαδή κάτι φορές. Τώρα δημιουργήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για να κάπως γίνει πιο και αισθητικά αλλά και οικολογικά, θα λέγαμε, περιβαλλοντικά συμβατός ο δημόσιος χώρος στην Τρίπολη, ή αν θέλετε πιο καλός. Γιατί κάποιες φορές και τα απλά αυτά πράγματα πρέπει να διευθετούνται. Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πτωχού μαζί με την Υπουργό του κ. Κεφαλογιάννη για το Visit Πελοποννής, τη νέα διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, αν θέλετε, από την Πελοποννήση, από την Περιφερειακή Αρχή και την Πελοπόννησο, αν θέλετε. Δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Κώστα Βλάση από χθες από τη Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο των επενδύσεων. Ναι, άργησε όμως και δεν ξέρουμε στη Μεγαλόπολη ποιος έχει απομείνει ή ποιος θα απομείνει μάλλον. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ, αγαπητοί ακροατές. Ανακοινώνονται έργα επί έργων, ανακοινώνονται ότι εντάχθηκαν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και μια χαρά είναι αυτό. Αλλά εδώ έχουμε ένα κίνδυνο. Υπάρχει ένας αντικειμενικός κίνδυνος. Να γίνουν τα έργα κάποια στιγμή και πλέον να μην υπάρχουν κάτοικοι εκεί που έχουν γίνει τα έργα. Δηλαδή να είναι τα έργα μερικώς άχρηστα. Να μου πείτε πότε επηρέασε αυτό το ελληνικό κράτος. Ποτέ. Λοιπόν, και βέβαια πέρα υπάρχει πολύ πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ όπως κάθε μέρα. Να υπενθυμίσουμε, εάν τυχόν είχατε τέτοια πρόθεση να επισκεφτείτε σήμερα το Σπύλο Κάψια, ότι είναι κλειστό σήμερα το Σπύλο Κάψια. Σε αντίθεση με το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Που άνοιξε πάλι. Και βέβαια στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχει μεγάλο μέρος, ρεπορτάζ για μεγάλο μέρος από τη συζήτηση στη χθεσινή συνέχεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πελοπόννησο. Νέος χωροταξικός, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC. Απ' έξω ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων πριν από λίγο και όποιοι υποψήφοι είχαν κάνει και τη σχετική δήλωση, παύλα αίτηση, έλαβαν τη βαθμολογία τους με SMS. Σε άλλες ειδήσεις, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά είχατε μάθει σίγουρα, γιατί τέτοιοι είστε, ότι ο Elon Musk ήταν ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρώπινης οικονομίας ή αν θέλετε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι πλέον τρισεκατομμυριούχος, γιατί έτσι είναι αυτά. Βούτυξαν κάποιες μετοχές. Και προσωρινώς θα δούμε αν θα επανέλθει κάποια στιγμή. Πάντως δεν καταγράφεται πλέον ως ο μοναδικός τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη.

Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να πούμε ότι σε εξέλιξη βέβαια βρίσκεται το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Το θερμό κύμα αυτό μετατοπίζεται σταδιακά προς την κεντρική και βορειοανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Η Ελλάδα παραμένει εκτός του ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το σκηνικό του καιρού όμως, όπως έχετε αντιληφθεί, χαρακτηρίζεται από απογευματινή αστάθεια σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, όπου σημειώνονται τοπικές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Και σήμερα θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα και εδώ, όπως λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα επηρεαστούν κυρίως από την αστάθεια η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Μακεδονία. Από αύριο και κυρίως μέσα στο Σουκού, Σαββατοκυριακό, τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους ακόμα και τα 8 μποφόρ. Θα επηρεάσουν και την περιοχή μας, την Ανατολική Πελοπόννησο. Αυτή η εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις από τις αρχές.

αυτοί που ακούτε θα παίξουν 15 Ιουλίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens Festival, στο οποίο εχθές, στο πλαίσιο του οποίου εχθές παρουσιάστηκε μουσική παράσταση ουσιαστικά από το συγκρότημα του Nick Cave, τους Bad Seeds. Αλλά εμείς εδώ θα πάμε με τους Tears for Fears.

οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, τοπική ώρα Βενεζουέλας, και βέβαια έχει καταρρεύσει πλήρως το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Τι να πούμε τώρα, κουράγιο στους ανθρώπους και ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα θύματα.

τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και παρουσιάζουν τη στιγμή των σεισμικών δονήσεων στο Καράκας της Βενεζουέλας είναι όντως, όπως λέμε, σαν να έχουν βγει από ταινία καταστροφής. Πραγματικά συγκλονίζεται όλο το έδαφος, οι δρόμοι πέφτουν πράγματα, πέφτουν σοβάδες, πέτρες από τα κτίρια. Ακραίο σεισμικό γεγονός χαρακτήρισαν τις δύο σεισμικές δονήσεις οι Έλληνες επιστήμονες, οι κύριοι Λέκας και Γκανάς. Ενώ Ελληνίδα κάτοικος της Βενεζουέλας αναφέρει σε συνάδελφο πως δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Ήταν η μέρα που ο κόσμος παρακολουθούσε το Μουντιάλ και οι περισσότεροι βρίσκονταν στα σπίτια τους ή σε σπίτια φίλων. Η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, που είναι δικηγόρος, μιλώντας στην ΕΡΤ λοιπόν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, όπως είπε, το οποίο βρίσκεται στο 14ο όροφο μιας 24όροφης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε τώρα, όσο πιο ψηλά είσαι τόσο το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο για παραμονή. Εφιαλτικό σκηνικό λοιπόν στη Βενεζουέλα με κατάρρευση κτηρίων, πολυκατοικιών κτλ. Θυμίζει λίγο και την τραγωδία που είχαμε στην Αθήνα το 1999.

Τι να πούμε εμείς τώρα, πραγματικά είπαμε, κουράγιο στους κατοίκους, ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα θύματα και να αποκατασταθούν και τα δίκτυα στη Βενεζουέλα. Παρότι βέβαια η Βενεζουέλα, όπως ξέρετε και όπως θα θυμάστε κιόλας, μπήκε, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, λόγω και της απαγωγής του πρώην, του τέος προέδρου της, του Νίκολα Μαδούρο, από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Γιατί η Βενεζουέλα είναι πετρελοπαραγωγός χώρα κλπ.

Ενώ τώρα έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, όπως αναφέρετε, έχουμε πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι σο. Το ελικόπτερο πήγαινε να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Γρεβενών.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα αγαπητοί ακροατές. Σε τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω του Αρκαδία 93,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ηλιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος θα παραμείνει για το Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη το Χριστοκαρνέζη, που θα ξεκινήσει ή θα βρίσκεται μαζί σας λίγο μετά τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος. Η Μεγαλούπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Παρουσιάστηκε το Visit Πελοποννήσου, νέος οργανισμός διαχείρισης και πρόθεσης προορισμού που θεμελιώνει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Τρίπολης από τις 7 το μεσημέρι ως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Τσακονιά αποτέλεσε η παρουσίαση έργου που υλοποιεί το αρχείο της Τσακονιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη συνάντηση της Lingua Community της Microsoft. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους σκάουτερ Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει δουλειά. Η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ πλησιάζει και θα εξελιχθεί σε τρία στάδια. Οι κυτρινομπλέ θα συγκεντρωθούν στην Τρίπολη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η μετάβαση στην Ολλανδία με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά προετοιμασίας. Σήμερα το απόγευμα γίνεται η κίνηση στο Ράλι Ακρόπολης με την Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Να μην τρως τίποτα.
12: Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
14: Έλεις ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
15: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
16: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
18: Εφτάσε!
12: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoiximan.gr. Μένια Λίλη στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 2. Θα είμαστε μέχρι και τις 3 για την αθλητική σας ενημέρωση. Πλούσιο το σημερινό μας πρόγραμμα και σήμερα Πέμπτη. Αρχικά σήμερα ξεκινά το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο αποκτά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς, γιατί το Eco Rally Ακρόπολης θα περάσει μετά από 40 χρόνια στην Αρκαδία, σε ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί και θα σας μεταδώσει λεπτό προς λεπτό όσα συμβούν στο Eco Rally Ακρόπολης 2026 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Φυσικά έχουμε και νέα από τον Αστέρα Άκτορ. Συνεχίζει το σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Χθες σας αναφέραμε φυσικά και το πού θα γίνει η προετοιμασία της ομάδας. Ο Αστέρας θα κάνει το πρώτο στάδιο παραδοσιακά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στη συνέχεια θα βρεθεί στην Ολλανδία, εκεί που έχει προγραμματίσει ήδη 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.

χθες ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους νέους σκάουτερ της ομάδας. Μιλάμε για τον κύριο Χρήστο Παπαντονόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει ήδη δουλειά. Ο κύριος Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο κύριος Δημήτρης Μάρκος έχουν ενταχθεί ήδη στο δυναμικό της ομάδας μετά την αποχώρησή τους από την ομάδα του Όφη, όπου και εκεί συνεργάστηκαν με τον πλέον διευθυντή ποδοσφαίρου του Αστέρα Άκτορ, τον κύριο Σάβα Τσαμπούρη. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το team και το team Τσαμπούρη, Μάρκο και του Παπαντονόπουλου είχαν μια ιδιαίτερα πετυχημένη παρουσία στην ομάδα του Όφη, στην ομάδα της Κρήτης, με τον Αστέρα πλέον να επιλέγει να επενδύσει σε μια συνεργασία με αποδεδειγμένα αποτελέσματα και φυσικά σημαντική τεχνογνωσία.

Οι δύο σκάουτερ έχουν ήδη ξεκινήσει τη δουλειά τους στην Τρίπολη και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον νέο διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, τον Σάβα Τσαμπούρη, συμβάλλοντας τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Και μία είδηση πάλι για τον Αστέρα, αυτή τη φορά και με πολιτικό χαρακτήρα, καθώς την μπουτίκ, την επίσημη μπουτίκ του Αστέρα Άκτορ επισκέφθηκαν πριν λίγα λεπτά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Χατζηδάκης, οι οποίοι πήραν και φανέλες της ομάδας με τα ονόματα τους επάνω. Μαζί τους ήταν και ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος και αυτός επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 7 και το όνομα του πίσω. Τους υποδέχθηκε στην μπουτίκ ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ο κύριος Γιώργος Μποροβίλος.

Να θυμίσουμε ότι τις δύο τελευταίες ημέρες ο νομός Αρκαδίας γίνεται, μάλλον στο νομό Αρκαδίας, επίσκεψη από κυβερνητικά στελέχη.

Όπως αναφέρει και η Παϊαστρας Άκτορ με ανακοίνωσή της, ο πρόεδρος της Παϊαστρας Άκτορ, κύριος Γιώργος Μποροβίλος, υποδέχθηκε στο επίσημο κατάστημα της ομάδας, το Star Store, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Βλάση, υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της κυβέρνησης, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, βουλευτή νοτίου τομέα Αθηνών και γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος κύριος Γιώργος Μποροβίλος καλωσόρισε στην πόλη και στο Star Store το κυβερνητικό κλιμάκιο και τους χάρισε τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ και αναμνηστικά δώρα, τονίζοντας τη σημασία της επίσκεψής τους στον ομό Αρκαδίας και ασφαλώς της άμεσης επαφής που είχαν με την ομάδα.

Από την πλευρά του, τα μέλη της κυβέρνησης ευχαρίστησαν τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο για την υποδοχή και επιβεβαίωσαν την δυναμική του αστέρα συνολικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου και ασφαλώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο arcadiasports.gr και φυσικά στο arcadia93.8.gr. Επιστρέφουμε και πάλι στην ομάδα του Αστέρα. Αυτή τη φορά πάμε στις ακαδημίες, καθώς έχουμε νέα πρόσωπα και εκεί. Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση και για τις ακαδημίες τους, δίνοντας πλέον τα κλειδιά στον κύριο Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Σε ριζικές αλλαγές λοιπόν έχει προχωρήσει ήδη η ομάδα της Αρκαδίας μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν. Πέρα από τις πολλές αποχωρήσεις στον οργανισμό της ΠΑΕ, σημαντικές ήταν και οι προσθήκες, όπως αναφέραμε και πριν λίγο, ενώ οι αλλαγές δεν άφησαν ανεπηρέαστη και την Ακαδημία του Αστέρα Άκτορ. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν αρκετές περιπτώσεις τελεχών με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλους συλλόγους της Ελλάδας και όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός που θα αναλάβει την συγκεκριμένη θέση στις ακαδημίες θα είναι ο κύριος Δημήτρης Μαυρογεννίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Είναι γνωστός φυσικά από το πέρασμά του στον Άρη, στον Ολυμπιακό και στον Ηρακλή, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Θρασίβουλο. Με την φανέλα των Ερυθρόλευκων κατέκτησε 8 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδας και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής πορείας εργάστηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού σε διάφορους ρόλους, από όπου αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του arcadiasports.gr, ο Αστέρας Άκτορ έχει προχωρήσει ήδη στην κίνησή του για την απόκτηση στο δυναμικό του να βάλει στο team με τον κύριο Μαυρογεννίδη και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στην συνολική στρατηγική της ομάδας του Αστέρα Άκτορ αλλά και στην φιλοσοφία που έχει όλα αυτά τα χρόνια ο Αστέρας, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει πάντα τις ακαδημίες του με στελέχη υψηλού επίπεδου και μεγάλη εμπειρία στις μικρές ηλικίες, με στόχο φυσικά την οργανωμένη και μεθοδική ανάπτυξη της υποδομής. Μην ξεχνάμε, οι υποδομές παίζουν ίσως και τον μεγαλύτερο ρόλο στις ομάδες. Πρέπει να υπάρχουν έμπειρα άτομα και φυσικά να είναι γνώστες στο επίπεδο των μικρών ηλικιών.

Μην ξεχνάμε, μπαίνει και σε τελική ευθεία η προετοιμασία. Σιγά σιγά επιστρέφουν όλοι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Πλησιάζουν οι μέρες. Η συγκέντρωση πρώτη θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Τρίπολη, εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές θα συγκεντρωθούν για τις πρώτες προπονήσεις και την απαραίτητη φυσική προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Στη συνέχεια, όπως αναφέραμε και εχθές, στις 18 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για το εξωτερικό και συγκεκριμένα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το πιο σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ.

Στην Ολλανδία ο Αστέρας θα μείνει μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Εκεί θα χτίσει τη νέα αγωνιστική του ταυτότητα μέσα από καθημερινές προπονήσεις αλλά και από φιλικά παιχνίδια. Τα φιλικά παιχνίδια θα είναι 4. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι ημερομηνίες και οι ώρες των φιλικών. Εκεί λοιπόν ο Αστέρας στην Ολλανδία έχει στόχο να μοντάρει την ομάδα και να την βελτιώσει φυσικά από θέμα αγωνιστικής εικόνας για να είναι φυσικά έτοιμος την επόμενη σεζόν. Και είπαμε, ο στόχος πλέον είναι πολύ ψηλά. Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στο αθλητικό κέντρο ASVMOC 17, δηλαδή στο Sports Park Rosen Road, άμα το είπαμε σωστά στα Ολλανδικά, εκεί σε ιδανικές συνθήκες για δουλειά και πάνω απ' όλα για συγκέντρωση. Για την πόλη που θα γίνει η προετοιμασία αναφερθήκαμε και χθες, είναι η Bergen op Zoom της Ολλανδίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικά σημεία προετοιμασίας επαγγελματικών ομάδων που επιλέγουν την συγκεκριμένη χώρα για καλοκαιρινά ή χειμερινά training camps. Το συγκεκριμένο συγκρότημα ανήκει σε ιστορική ομάδα, είναι ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους της περιοχής και διαθέτει τόσο φυσικά όσο και συνθετικά γήπεδα, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά για προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια.

Οι ομάδες που κάνουν προετοιμασία στην περιοχή έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, γήπεδα προπόνησης, γυμναστήριο, αίθουσες τακτικής, αλλά και χώρους αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας. Κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλές για τα επαγγελματικά κλαμπ.

Πρόκειται για μία σύγχρονη ποδοσφαιρική βάση προετοιμασίας που συνδυάζει την καλή ποιότητα στα γήπεδα, οργάνωση, συνεργασία με τοπικές υποδομές φιλοξενίας και προσφέρει φυσικά ιδανικές συνθήκες δουλειάς για ομάδες όπως είναι η ομάδα της πόλης μας, ο Αστέρας Άκτορ. Φυσικά εικόνες για όσους ενδιαφέρεστε από το προπονητικό κέντρο που θα βρεθεί ο Αστέρας Άκτορ μπορείτε να βρείτε στο arcadiasports.gr. Εμείς όπως βλέπουμε τώρα τις εικόνες, ένα σύγχρονο, απόλυτα σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Εκεί λοιπόν θα χτιστεί η ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε, ο στόχος έχει ανέβει ψηλά για τη νέα σεζόν και εκεί λοιπόν θα γίνει το χτίσιμο της ομάδας για να μας χαρίσει όμορφες στιγμές τη νέα αγωνιστική σεζόν σε πρωτάθλημα αλλά και κύπελο. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Είπαμε, φίλες και φίλοι, αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο αλλά και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας. Διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης στην Τρίπολη. Το Eco Rally Ακρόπολης λοιπόν έφτασε και όπως είπαμε το Σάββατο θα δώσουμε ραντεβού στην Αρκαδία και ραδιοφωνικά φυσικά. Η αδρεναλίνη θα χτυπήσει κόκκινο ξανά μετά από 40 χρόνια στην Αρκαδία. Λοιπόν, θα συντονιστείτε στον Αρκαδία 938 για τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση από το Μέναλο και τις Κολίνες Αρκαδίας. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο και γρήγορο αξιόπιστο πάντα έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στη διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό πάντα εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγενης Παναγιώτης στην διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας. Η εκκίνηση θα δοθεί για το Eco Rally Ακρόπολης σήμερα στις 7:05, σήμερα το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου με το Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park. Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιομέτρων και παράλληλης χάραξης θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα και από την τηλεοπτική κάλυψη.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνεται έπειτα από 3 και πλέον δεκαετίες. Το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης του Eco Rally Ακρόπολης. Μετά την υπερειδική διαδρομή στην Αττική, ακολουθούν 3 ημέρες έντονου συναγωνισμού σε ακόμη 16 ειδικές διαδρομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε στερεά Ελλάδα με ειδικές διαδρομές σε Βοξίτες, Παρνασσό, Στήρη, Ελικόνα αλλά και Θήβα και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο με ειδικές διαδρομές Γυμνό, Κολίνες Αρκαδίας, Μέναλο Αρκαδίας και Φαλάρι, Άγιοι Θεόδωροι, μέρος της διαδρομής εκτείνεται και στην Αττική αλλά και φυσικά στο Λουτράκι. Η ενσωμάτωση στην διαδρομή του αγώνα των νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο συνεπάγεται και στην επιστροφή της Αρκαδίας στο Eco Rally Ακρόπολης έπειτα από σχεδόν 4 δεκαετίες. Δηλαδή μετά από 40 χρόνια επιστρέφει το ιστορικό Eco Rally Ακρόπολης και στην Αρκαδία. Να μιλήσουμε και για τις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας. Ειδική διαδρομή 9 Κολίνες έχει μήκος 21,30 χιλιόμετρα, κλείσιμο διαδρομής στις 6:19 και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 9:19. Η ΕΔΕΛΤΑ 10, ειδική διαδρομή 10 δηλαδή στο Μέναλο, έχει μήκος 14,78 χιλιόμετρα, κλείσιμο διαδρομής στις 8:05 και η ώρα που θα περάσει το πρώτο αυτοκίνητο στις 11:05. Στη συνέχεια η ΕΔ13 στο Μέναλο, ειδική διαδρομή δηλαδή στο Μέναλο, η δεύτερη, έχει μήκος επίσης 14,78 χιλιόμετρα, κλείσιμο διαδρομής στις 8:05 και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 7:05. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να βάλετε και την δική σας ασφάλεια στο Eco Rally Ακρόπολης εάν είστε θεατές, εάν βρεθείτε στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε, είμαστε και σε ρυθμούς Mundial και μαζί μας είναι και η Stoiximan.gr, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα εντομοαποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρει Μιριτέλο γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της στοιχημαν.gr.

Μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος σχεδιάζει από νωρίς, έχει ξεκινήσει φέτος και σχεδιάζει την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, τόσο σε ρόστερ όσο και διοικητικά. Και φυσικά έχει ανακοινωθεί και η τοποθεσία που θα γίνει, αλλά και οι ημερομηνίες της προετοιμασίας. Είπαμε η Ολλανδία από 18 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Εκεί έχουν προγραμματιστεί και 4 φιλικά. Μην ξεχνάμε, χθες αναφερθήκαμε και σε φιλικό που έχει προγραμματίσει η ομάδα επί ελληνικού εδάφους, καθώς ο Αστέρας θα δώσει φιλικό προετοιμασία στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο με την ομάδα του Πανετολικού.

Είπαμε και για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά σήμερα το απόγευμα από το Ελληνικό και φυσικά θα βρεθεί μετά από 40 χρόνια και στην Αρκαδία σε ειδικές διαδρομές, Σακολίνες και Μέναλο. Μην ξεχνάτε, θα είμαστε εκεί για να σας μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό από τον Αρκαδία 9.38 το Σάββατο τις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας. Γι' αυτό θα δώσουμε ραντεβού και το Σάββατο, όχι μόνο αύριο αλλά και το Σάββατο, ραδιοφωνικά μέσα από τον Αρκαδία 9.38.

Για όσους βρεθείτε τώρα στο Eco Rally Ακρόπολης και όσοι μας ακούτε, πολύ πιθανό είναι να βρεθείτε στις ειδικές διαδρομές που θα γίνουν στην Αρκαδία. Καλό θα ήταν να είστε προετοιμασμένοι πριν βρεθείτε, να έχετε παρακολουθήσει τους χάρτες που θα βρείτε φυσικά στο arcadiasports.gr και στον arcadia938.gr, καθώς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τα σημεία που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Σημαντικό επίσης είναι ότι όπου δεν υπάρχει κορδέλα δεν θα υπάρχει θεατής, και επίσης εξίσου σημαντικό είναι να βρεθείτε αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον μία ώρα πριν κλείσουν οι διαδρομές, για να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε το που θα σταθμεύσετε και θα καθίσετε να δείτε το Eco Rally Ακρόπολης. Πάνω απ' όλα πρέπει να βάζετε την ασφάλειά σας και, όπως είπαμε, να ακολουθείτε τις οδηγίες των διοργανωτών πάντα.

για όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ξεχωριστή μέρα αυτή μετά την επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολης, του ιστορικού ράλι των θεών, να επιστρέψει μετά από τόσα χρόνια στην Αρκαδία. Και ο δήμαρχος χθες που έδωσε συνέντευξη τύπου για το Eco Rally Ακρόπολης, όπως ανέφερε, υποδεχόμαστε στο Δήμο μας μετά από δεκαετίες το Eco Rally Ακρόπολης, και φυσικά έστειλε και αυτό το μήνυμά του, το κάλεσμά του στους τριπολίτες και στους δημότες του Δήμου Τρίπολης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Βαρδιάμπαση Βασίλη, να στηρίξουν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενήσει φέτος η Αρκαδία. Μιλάμε για ένα θεσμό που δεν το παρακολουθούμε μόνο εμείς, καθώς εντάσσεται στο πρωτάθλημα του WRC. Είναι ένα αθλητικό γεγονός που παρακολουθείται από όλον τον κόσμο. Δηλαδή, τις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας, φανταστείτε, θα τις παρακολουθήσουν άνθρωποι από κάθε πλευρά του πλανήτη. Και για να δώσουμε και ένα χιουμοριστικό tip για εσάς που θα βρεθείτε εκεί, ποτέ δεν φοράμε πολύ ανοιχτά όχρωμα χρώματα, μην φορέσετε λευκά τη λευκά σας παντελόνι, γιατί θα γίνουν καφέ από τη σκόνη που υπάρχουν στις ειδικές διαδρομές. Να πούμε την αλήθεια, αυτή είναι η χαρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του Eco Rally Ακρόπολης, η σκόνη, η ταχύτητα και όλα αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα που δεν θα τα συναντήσετε πουθενά αλλού παρά μόνο εκεί στο Eco Rally Ακρόπολης. Και επειδή έκανα πάρα πολλά χρόνια καρτ, που είναι άθλημα του μηχανοκίνητου, λευκό παντελόνι δεν φοράς ποτέ σε τέτοιες περιστάσεις. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στον χώρο του ποδοσφαίρου και το Μουντιάλε φυσικά, ή μάλλον να πάμε πρώτα στον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε το Μουσταφά Φαλ, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

μάλλον πάμε στο ΦΑΛ να συνεχίσουμε. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό όμως, στα ΦΑΦΑΛ. Η πρώτη μεταγραφή επί εποχής ο Μπράντοβιτς. Την πρώτη μεταγραφική κίνηση λοιπόν στο φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός με τους πράσινους να κάνουν την έκπληξη, τη δεδομένη στιγμή, αποκτώντας τον Μουσταφά ΦΑΛ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο ΦΑΛ υπέγραψε 2+1 χρόνια με τους πράσινους. Θα περάσει σήμερα από ιατρικά με τον Παναθηναϊκό να κάνει την έκπληξη, τοποθετώντας τον δίπλα στον Ματίας Λεσόρ, το θηρίο αυτό, τον Γάλλο σέντερ, που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του τα προηγούμενα χρόνια και στον Ολυμπιακό ΦΑΛ. Μόλις έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, οι πράσινοι κινήθηκαν όχι γρήγορα, φουλ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα δεν γινότανε, και τον έκλεισαν για 2+1 χρόνια. Το θηρίο αυτό, ο Γάλλος σέντερ, ο Μουσταφά ΦΑΛ, στη θητεία του στον Πειραιά έπαιξε 150 παιχνίδια στην EuroLeague, μετρώντας 7 πόντους και 4,4 rebound. Η ενίσχυση στην θέση του σέντερ δεν τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σαρώνει την αγορά για την απόκτηση ενός βασικού ψηλού που θα κάνει την διαφορά στο πρωτάθλημα, αλλά πάνω απ' όλα και στην EuroLeague. Δεν είναι πολύ ψηλός ο ΦΑΛ, είναι μόνο 2-18, φανταστείτε. Θηρίο. Ενισχύθηκε λοιπόν ο Παναθηναϊκός και φυσικά έχει και την ιδιαίτερη ίντρικα, στο πούμε σε εισαγωγικά, ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.

συγκεκριμένα, Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρακάο. Το οποίο η ομάδα αυτή, η εθνική ομάδα του Κουρακάο, όποιος άνθρωπος δεν ξέρει τι ομάδα να υποστηρίξει, υποστηρίζει Κουρακάο. Και ακτή εφαλήλεφαντος του λοιπόν σήμερα το βράδυ και ξημερώματα Παρασκευής. Στις 2 το βράδυ Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Στις 5, όποιος δεν έχει ύπνο το βράδυ μπορεί να δει Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 10 το βράδυ Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ίρακ. Χθες το βράδυ είχαμε τα παιχνίδια της Βοσνίας Ερζεγοβίνη με το Κατάρ με τελικό σκορ 3-1. Ελβετία-Καναδάς, ένα παιχνίδι που έγινε επίσης στις 10, με τελικό σκορ 2-1, ολοκληρώθηκε αυτό το παιχνίδι.

Η Στοίχημαν είναι και σήμερα μαζί μας και σας προσφέρει όπως πάντα την εκπομπή που ακούτε. Στοίχημαν, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Και πάμε να δούμε τις σημερινές μας επιλογές. Εκουαδόρ, Γερμανία. Στις 11 με τον Άσο στο 4,90, το Χ στο 4,30 και το διπλό για τους Γερμανούς στο 1,62. Η Γερμανία, να θυμίσουμε, έχει πετύχει 10 συνεχόμενες νίκες. Over 2,5 γκολ στο 1,65, under 2,5 γκολ στο 2,25. Τα τελευταία παιχνίδια της Γερμανίας είχαν 3 ή περισσότερα γκολ στα 5 από τα 5 τελευταία της παιχνίδια. Goal goal σε απόδοση 1.72, no goal σε απόδοση 2.05. Δεν λείπουν και οι ενισχυμένες αποδόσεις. Μια super ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 συνολικές κάρτες, over 2.5 goal και over 9.5 corner σε απόδοση 12 από 10 μέσα από το στοίχημα, από το κουπόνι της στοίχημα.gr. Πάμε στο Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, απόδοση για το Κουρασάο 18, δεν το λες και φαβόρι. Το Χ στο 6,80 και το διπλό για την Ακτή Ελεφαντοστού στο 1,18. Το Κουρασάο, όπως μας προτείνει εδώ η στοίχημα.gr, δυσκολεύεται συμπληρώνοντας 5 παιχνίδια χωρίς να έχει πάρει τρίποντο. Over 3,5 γκολ στο 2,15, under 3,5 γκολ στο 1,72. Και εδώ οι ενισχυμένες αποδόσεις. Over 2,5 goal, over 2,5 κάρτερς, συγγνώμη, σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal και over 9,5 corner στο 6,36 από 5,30 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της στοίχημαν.gr. Όπως είπαμε, η στοίχημαν, ο κορυφαίος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Κλείνουμε την εκπομπή μας με μπάσκετ. Σε ρυθμούς προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο 2027 μπήκε επίσημα η εθνική μας ομάδα, ξεκινώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου. Ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτες του είδαν τους διεθνείς να ανεβάζουν στροφές στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Ωστόσο, η πρώτη συγκέντρωση δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς καταγράφηκαν τρεις σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων για το ξεκίνημα, τέθηκαν ο Ντίνος Μίτογλου.

και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ παράλληλα από την σημερινή προπόνηση απουσίαζε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στον αντίποδο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης είχε στην διάθεσή του 15 παίκτες, καθώς στην αποστολή ενσωματώθηκαν ο Νίκος Περσίδης, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιάννης Καρακώστας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να μπορέσει να ολοκληρωθεί κανονικά το πρόγραμμα των προπονήσεων. Αυτά λοιπόν από εμάς σήμερα. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου. Μην ξεχνάτε να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο θα είμαστε εδώ μαζί σας λεπτό προς λεπτό για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Κολίνες και Μέναλο. Εδώ με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο σχολιάζαμε εκτός αέρα τις προβλέψεις μας και για το Eco Rally Ακρόπολης και το πόσο όμορφες στιγμές θα χαρίσει σε όλη την Αρκαδία και σε όλους τους Έλληνες. Και θα τα πούμε όπως είπαμε αύριο. Μέχρι τότε μπαίνετε στο arcadiasports.gr και στο arcadia938.gr για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών, ενιαίων, λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης από τις 4 το πρωί, το μεσημέρι, έως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο και τις Κολίνες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η ειδική διαδρομή στο Μέναλο διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: 3 Αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
9: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: ουσιαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών, ενιαίων, λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο και τις Κολίνες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η ειδική διαδρομή στο Μέναλο διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Θα σε θυμηθώ την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Λατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Λατσαραβή τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλιο.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ, οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο και τις Κολίνες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η ειδική διαδρομή στο Μέναλο διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλων σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνα, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η επιστροφή του Eco Rally Ακρόπολη στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τον τόπο μας. Δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Σε λειτουργία έχουν τεθεί 21 ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ανακοινώσεων σε διάφορα κεντρικά σημεία της Τρίπολης, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αντωνόπουλος, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο προσκήνιο των επενδύσεων και εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Κώστας Βλάσης με αφορμή την επίσκεψη Παπαθανάση στην περιοχή. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών, ενιαίων, λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ οι ώρες λειτουργίας για το κοινό. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο και τις Κολίνες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η ειδική διαδρομή στο Μέναλο διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους βροχερό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Ήδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φουστράι. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου! Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλων σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έπινα.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
3: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

0: Μόνο Γκαρθία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Να μην τρως τίποτα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε!
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
1: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.